Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή Jazz Life. Για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε μαζί σε ένα ταξίδι στον κόσμο της jazz του χθες και του σήμερα. Στην εισαγωγή συναντήσαμε το αριστούργημα του Φέρου Σάντερς από τον Τάιρεκ Μακντόουλ σε μία φωνητική διασκευή από το περσινό του άλμπουμ Open Up Your Senses. Στο σαξόφωνο ήταν ο γιος του Φέρου Σάντερς, και αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό, τον Όκι Σάντερς. Συνεχίζουμε στο δρόμο της spiritual jazz με τον Βρετανό σαξοφωνίστα Nat Burchell. Ακενάτεν από το μόνιμο άλμπουμ του 2009. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

φίλοι, θα κλείσουμε το πρώτο ημίρο της εκπομπής Jazz Live με το καναδέζικο συγκρότημα Atlantis Jazz Ensemble και το νέο του τρίτο στη σειρά άλμπουμ Mystic Suite. Το κομμάτι που ακούμε λέγεται Spirits Unseen. Είναι ένα έξοδο δείγμα Spiritual Jazz το 2026. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Jazz Live μέρος δεύτερο, με τον Oscar Brown Jr. να γράφει τους στίχους και να τραγουδά στη σύνθεση, την κλασική σύνθεση του Bobby Demons, That Dare, από το album Sin and Soul 1960. Για τη συνέχεια, George Coleman, Amsterdam After Dark, από το μόνιμο album του 1979. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

και από το Amsterdam After Dark του George Coleman και το 1979, στο Amsterdam After Dark με την Ingrid Jensen από το νέο του άλμπουμ Landings που μόλις κυκλοφόρησε. Η τροπετίστρια Ingrid Jensen, η οποία είναι και μέλος

Amsterdam After Dark από την τρομπετίστρια Ingrid Jensen σε μια υπέροχη διασκευή της original σύνθεσης του George Coleman σχεδόν μισό αιώνα αργότερα, κάτι που δείχνει είναι ένα πολύ ζωντανό παράδειγμα των ακατάλληλων δεσμών που υπάρχουν ανάμεσα στις διάφορες ιστορικές περιόδους του jazz και ανάμεσα στους καλλιτέχνες του χθες και του σήμερα. Θα κλείσουμε το δεύτερο ημίωρο με Miles Davis Walking από ζωντανή ηχογράφηση στη Philharmonic Hall της Νέας Υόρκης Φεβρουάριος 1964, περιλαμβάνοντας το άλμπουμ Four and More. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Έλα με πόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα με, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα με. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τρίτο ημίρο της εκπομπής Jazz Live με την Καναδέζα Μαϊτινές Ρίζες τραγουδίστρια Ντομινίκ Ριζεμέ. Ακούσαμε το τραγούδι μια όμορφη απόδραση S.A.P.E.B.E.L. από το νέο της άλμπουμ My World Is The Sun. Keep Going για τη συνέχεια Irreversible Entanglements, νέο άλμπουμ Future Present Past. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

για τη συνέχεια Action Now από το ομώνυμο συγκρότημα, ένα πολυεθνικό συγκρότημα, Nicholas Latrow μπάσο, Mats Gustafsson τενόρο σαξόφωνο και βαρύτονο σαξόφωνο, Kid Dons όργανο και Verse Moy Naversen drums. Από το νέο του άλμπουμ Entrance. Λέιτρο και Ναρβισεν είναι Νορβηγοί, ο Γκούσταφσον Σουηδός και ο Ντόνς από την Μεγάλη Βρετανία.

0: Δεν αρκεί να παίζεις μουσική, πρέπει να ξέρεις και να τη διαλέγεις. Ο 104,4 ξέρει να επιλέγει καλά.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος για απόψε της εκπομπής Jazz Live με το θρυλικό βραζιλιάνικο δίδυμο Αντώνιο Κάρλος και Σοκάφη. Ένα θρυλικό δίδυμο από τη δεκαετία του 70, δημιουργήθηκαν στο τέλος του 1969, οι οποίοι επανέρχονται δυναμικά στο προσκήνιο χάρη στον Adrian Young και τον Ali Shahid Mohammed. Μέσα από το project τους που λέγεται Jazz is Dead, Jazz is Dead 2026, ακούσαμε το κομμάτι Ράλα Μπούσο. Για τη συνέχεια ένα χαμένο αριστούργημα. 2002, στο Σαμάνς της Σενεγάλης, τα αδέλφια Μπελμοντό, Λιονέλ Μπελμοντό σαξόφωνο, Στεφάν Μπελμοντό τρομπέτα, ηχογραφούν ένα άλμπουμ με την ορχήστρα Κέμπα Κέμπε, Διολάς Ορκέστρα. Χαμένο για πάνω από δύο δεκαετίες, κυκλοφορεί φέτος με τον τίτλο Καλύψω Διολά. Το κομμάτι που ακούμε, Τον Μανέ. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Jazz Hall σύνορα, Βραζιλία, Σενεγάλη και θα κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή με τον πιανίστα από το Puerto Rico, Hilton Ruiz, σε μια ζωντανή ηχογράφηση του Mr. Kenyatta, την περίφημη αυτή σύνθεση του Lee Morgan. Από το album Live at Birdland 1992. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, τις ίδιες ημέρες και ώρες. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές, να είστε όλοι και όλες καλά.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos, Crete.

παίρνεις τσι παραουρούς και τσι κακούς ανθρώπους. Ξεδιαλέγε τσι τσαχριστούς και τσι ψευτοταΐδες. Ω, πα να αφήσεις μόνο εις τη ζωή

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Εντάξει, φτάνει, φτάνει.
1: Φτάνει.

φωνή δεν ακούει τη σαρκούδα στον καημό. Έχει εκείνη πιο μεγάλο πρόβλημα, πιο σοβαρό. Δεν μπορώ να κάνω φίλους, είμαι μόνη πάνω εδώ. Εσείς ζείτε στο χορτάρι και εγώ ζω στον ουρανό. Αν θα άλλαζε ευχαρίστως το μακρύ μου το λαιμό, με το σώμα της αρκούδας

καφετή. Το έχω κάτι να σου πω. Αχ, κανείς δεν εκτιμάει ότι έχει φυσικό. Παρδαλί μου καμηλό, σκύψε λίγο.

0: τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.

0: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.
1: Έβγαλε σουρά και προβοσκίδα. Κρύφτηκες πίσω από μια εφημερίδα. Κάνεις πως διαβάζεις και δεν μας χαιρετάς. Έβγαλε στο δέρμα σου ραβδόσεις. Τρέχεις με ομάδες και οργανώσεις. Κι όλο το ρολογάκι σου κοιτάς. Κι όμως μες στις κόλασεις, στις λαύρες, μέσα δακρυγόνα και περίπολα και άβρες, λάμπησαν το πιο πολύτιμο ορυκτό. Ναι, σαν ασημένιο υψώνες ευθερό.

διαπιστώσεις, τρελαίνεσαι για πολιτικές εκδόσεις. Αύριο να δούμε ποια πόρτα θα χτυπάς. Αφού κι αυτό το αύριο το αλάνι, όργανο του κόμματος το έχεις κάνει. Ποιον θα περιμένεις και ποιον θα τυραννάς. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη, τι θα πάει να πει στη δικαιοσύνη. Να το δικαστήριο υψώνεται από εδώ. Όχι μοναχά για το στυλπνό σου το φτερό.

0: 104,4 ο Άσης Δροσιάς θα εφέρει.
1: Μια παλιά ψαροπασέλα με γομπάκια και ομπρέλα. Τα σκαλάκια στην πλατεία τα ανεβαίνει 3-3. Δύο κασόνες από μπύρες και τρισόδες κακομύρες περιμένουνε στη στάση, μήπως βγάζω.

Μια βαλίτσα χαρτονένια, μήπως βρέξει έχει έννοια. Και έχει πιάσει κουβεντούλα με μια νάιλον σακούλα. Δυο γριούλες αλφοστίνες, 70 χρόνια φίλες, συζητάνε για τον πάπα με μια τρίφυλη ντουλάπα.

0: ραγισμένα μπάζα ό,τι πρέπει για τα...
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Μπύρα Φίξε Λάς κουτί 6x330ml, 5x1 δώρο, 4x39 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1x95 και 5 έξτρα πόντι. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8x28 και 10 έξτρα πόντι. Παγωτό αλώμα έξτρα έξτρα large 3 λίτρα, 7x55 και 10 έξτρα πόντι.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπίλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στο Μήλο Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε 3 σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας στο 2841-032-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 2841-022-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
6: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην Εστία, εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 40

0: τραγούδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία. Κοπτικά μηχανήματα. Διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
2: Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει ιδιαίτερα εντεταμένη παρά τις πραγματικές προσπάθειες που γίνονται μεταξύ ΗΠΑ και του Ιράν. Επιχειρήσεις κατέρωθεν συνεχίζονται μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, όσο και στο ευρύτερο πλαίσιο της αντιπαράθεσης ΗΠΑ και Ιράν. Την ίδια στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές προσπάθειες με στόχο την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης και τον τερματισμό των συγκρούσεων. Παράλληλα, τις πρώτες πρωινές ώρες καταγράφηκε συναγερμό σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, όπου αναχαιτήθηκαν πύραυλοι και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Σε επίπεδο διπλωματικό, αντιπροσωπήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου αναμένεται να συνεχίσουν σήμερα στην Ουάσιγκτον το 4ο γύρο άμεσων συνομιλιών υπό την αιγίδα των ΗΠΑ. Προς αυτές βέβαια συνομιλίες ακόμα έχουν επιφέρει τα αναμενόμενα και τα προσδοκούμενα αποτελέσματα. Γιατί όλοι προσδοκούμε σε μια ειρήνευση εκεί κάτω, σε μια ανακοχή, σε μια προσπάθεια κατάβαψης του πυρός, αλλά ακόμα δυστυχώς δεν τα έχουν βρει αρκετοί μεταξύ τους για να επιφέρουν αυτό το αποτέλεσμα. Δυστυχώς. Οπότε η περιοχή συνεχίζει να μυρίζει μπαρούτι, ό,τι αυτό και αν σημαίνει γενικότερα για την υπόλοιπη ηρεμία στον πλανήτη. Εδώ είμαστε, εδώ είστε, καλημέρα σας, καλημέρα μας από τον Άγιο Νικόλο και τους 104,4 μαζί και σήμερα μέχρι και τις 10, έτσι όπως κάνουμε κάθε μερινά από την Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στους 104,4. Σήμερα είναι Τετάρτη, σίγουρα της εβδομάδας, με το και με εκείνα φτάσαμε. Κουτσή η εβδομάδα η οποία περνάμε, γιατί εμείς του πρέφαντος είχαμε την αργία της Δευτέρας, οπότε με ένα ζάλο φτάσαμε στην καρδιά της εβδομάδας. Οσίας Ιερίας Αγίου Ιπατίου, μάρτυρος η Ορθοδοξία μας. Χρόνια πολλά στην Ιερία, στην Ιέρια. Χρόνια πολλά στην Ιπατία, στην Ιπατή, στην Ιπατούλα και στην Ιπατούλα που σήμερα γιορτάζουν Παγκόσμια μέρα του ποδηλάτου σημερινή ημέρα. Wow, ό,τι πρέπει ορθοπιταλιές. Ο ήλιος ανέτειλε 3 λεπτά μετά από τις 6, θα δει 43 μετά από τις 8. Με τον καιρό εκεί έξω να είναι ιδιαίτερα φιλικός, καλοκαιρινός και απόλυτα καιρός του έξω.

29 βαθμούς πρέπει να φτάσει η θερμοκρασία στον Αγιο Νικόλαο σήμερα το μεσημέρι. Η πρωινή πρόγνωση έχει ανέβει στο funet.gr. Όπου διαπιστώνουμε ότι στον Άγιο Νικόλαο τώρα το πρωί έχουμε από 15 μέχρι 19 βαθμούς Κελσίου. Λίγο αργότερα 25 με 27, το μεσημέρι 29, το βράδυ μεταξύ 6 και 9 η θερμοκρασία θα κατρακυλήσει στους 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι παραμένουν εκεί, σχεδόν έθριοι, σχεδόν άπνοια, 1 με 2 μποφόρ, 3 με 4 μπορεί να φτάσει το μεσημεράκι, το απόγευμα και μετά πάλι το βράδυ ξαναπέφτει. Ό,τι πρέπει, καλοκαιρινός καιρός απόλυτα. Γι' αυτό λοιπόν χαρείτε το. Είτε έξω, κολυμπήστε, βουτήξτε, κάντε βόλτες και γενικότερα περάστε όμορφα και τη σημερινή μέρα όταν βρείτε το χρόνο βέβαια. Τα παιδιά είναι σε φάση εξετάσεων, γυμνασίου, λυκείου και πανελληνίες. Οπότε υπάρχει γενικότερα ένας εκνευρισμός εκεί έξω, ένα άγχος, ένα στρες. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το ξεπεράσουμε και να μην μας καταβάλει. Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα μας. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Ζωντανά από τον Άγιο Νικόλαο και τους 104,4. Με συνέπεια, ραδιοφωνική, συντονισμένη και το πρωινό αυτό στη μακροβιότερη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο 8 με 10 στο δραστηριακό ραδιόφωνο. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Λέμε καλημέρα και την εννοούμε με ευγένεια, καρδιότητα και πάνω απ' όλα ειλικρίνεια μεταξύ μας. Ζωντανά και μέσα από το Facebook, το TikTok και το Instagram. Ζωντανά και μέσα από το www.104fm.gr μας ακούτε παντού στον κόσμο, όπως και μέσα από τις πλατφόρμες ραδιοφώνου Live24 και eRadio.gr. 2-8-41-025-425 λέμε τηλεφωνικά. Επιονία μόνο τα social media και βέβαια το Viber της εκπομπής δική σας διάθεση για να μας στείλετε ό,τι συμβαίνει και έξω και το έχετε καταγράψει με εικόνα ή με βίντεο. Εδώ είμαστε να το μοιραστείτε μαζί μας και εμείς να του δώσουμε την όθηση που πρέπει. 6944-460-295 6944-460-295 και μαζί και αυτό το πρωινό μέχρι και τις 10. Καλημέρα σας, καλημέρα μας.

Τετάρτη σήμερα και πάμε λαϊκή. Ασφαλώς θα μιλάμε για λαϊκή στον Άγιο Νικόλο. Έχουμε να κάνουμε μόνο με τον Μιλωνάκη, γιατί καθημερινά έχουμε λαϊκή στο Μιλωνάκη. Όπου και σήμερα θα βρούμε στο μανάβικό του και συνήθως του μαγαζιού τα πιο φορές και δεχταρτά προϊόντα. Χθες έφαγα και τις πρώτες μπρουνέλες. Τέλειες. Θα βρούμε σήμερα στο Μιλωνάκη ντομάτες Κρήτη στο κιλό 0,88 παρακαλώ πάρα πολύ. Μπανάνες αγωγή στο κιλό 1,29 μόνο στο Μιλωνάκη. Πεπόνια Κρήτης μυρωδάτα λαχταριστά το κιλό 1,29 μόνο στο Μιλωνάκη. Κεράσια τραγανά ελληνικά το κιλό 4,49 μόνο στο Μιλωνάκη. Και η λαϊκή σήμερα είναι στο Μιλωνάκη, όπως είναι και κάθε μέρα, και έχουμε δυνατότητα να πηγαίνουμε λαϊκή και τηλεφωνικά. Δηλαδή, καλούμε στο 2841-021-711 και παραγγέλνουμε τα πράγματά μας τηλεφωνικά να μας έρθουν στην πόρτα μας. Γι' αυτό λοιπόν, μην το σκεφτείτε καθόλου μα καθόλου. Λαϊκή, όχι ζέστη, ταλαιπωρία, υδρότας και ποδαρόδρομος, τηλεφωνικά στο Μιλωνάκη. 2841-021-711 και σε λίγη ώρα τα ψώνια χτυπά το κουδούνι σας. Καμία ταλαιπωρία, κανένα άγχος, καμία μα καμία άλλη νευρικότητα ή ταλαιπωρία. Γι' αυτό λοιπόν και σήμερα λαϊκή και κάθε μέρα λαϊκή Μιλωνάκης. Σας έχει καλομάθει και δεν αλλάζουμε με κανέναν και για τίποτα. Κάθε μέρα λαχταριστά προϊόντα, φρέσκα προϊόντα, κάθε μέρα εξυπηρέτηση, κάθε μέρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να έχει χαμηλές τιμές. Κάθε μέρα παντοπολείο προπολείο, Φεστός Μιλωνάκης. Για τα λίγα τα περισσότερα θα βρίσκεις όλα εκεί. Εξαιρετική εξυπηρέτηση και πάνω απ' όλα ευγένεια, καλοσύνη και καλές τιμές. Και το μίνι μάρκετ της γειτονιάς έχει γίνει η αγαπημένη μας καθημερινή συνήθεια για ποιότητα, εγγύηση και οικονομία. Καθημερινά λοιπόν, παντοπολείο, παραπολείο, Φεστός Μιλωνάκης. Τον ξέρουμε, τον εμπιστευόμαστε, δεν τον αλλάζουμε με κανέναν και τίποτα. Και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Λάτε, γεια, πάμε αέρα.

Και σήμερα Τρίτη, 3 Ιουνίου, θα ταλαιπωρηθούμε όσοι μετακινηθούμε μεταξύ Νεάπολης και Αγίου Νικολάου ή Αγίου Νικολάου και Νεάπολης. Και σήμερα έχουμε ανατινάξει το έργο του ΒΟΑΚ. Μεταξύ 10 και 3 το μεσημέρι. Και αυτή τώρα η πολύ ωραία, έτσι, δυνατότητα που υπάρχει για τις συγκεκριμένες εργασίες σε βγάζει έξω από τον προγραμματισμό τους. Γιατί άμα λες μεταξύ 10 και 3, τι ώρα να ξεκινήσω δηλαδή, αν θέλω να πάω στο Ηράκλειο, τι ώρα θα γίνει αυτή η διακοπή της κυκλοφορίας για τις ανατινάξεις? Θα ήταν πιο χρήσιμο αν θα μπορούσε η εταιρεία να γίνει πιο συγκεκριμένη, για να ξέρουν και οι επαγγελματίες αλλά και όλοι οι αστυνομικοί να μετακινηθούν τι ώρα θα λιπορηθούν και ποια ώρα να αποφύγουν την κίνησή τους. Μεταξύ 10 και 3 είναι όλο το πρωινό. Οπότε θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο η εταιρεία να έχει δυνατότητα να πει, ρε παιδί μου, ότι κοιτάξτε να δείτε, οι ανατινάξεις και η ταλαιπωρία και η διακοπή του ρεύματος, η διακοπή της κυκλοφορίας θα γίνει από 12 μέχρι 1 τουλάχιστον, 1 ώρα. Τώρα 10 μέχρι 3 είναι 10, 12, 3 ώρες, 5 ώρες. Άντε τώρα ο άλλος να κάνει προγραμματισμό ποια ώρα πρέπει να φύγει νωρίτερα για να φτάσει στην εργασία του, στην υποχρέωσή του, στο ραντεβού του. Είναι λιγάκι πολύ γενική αυτή η καθημερινή ενημέρωση που έχουμε από την αναδόχο εταιρεία του έργου. Αλλά αυτά πάλι, πάλι καλά. Οπότε, γενικότερα, όσοι έχετε προγραμματίσει κάποια μετακίνηση από και προς Ηράκλειο, από και προς Νεάπολη, σήμερα, ένα μισάωράκι, βάλτε το λίγο παραπάνω, γιατί κανείς ποτέ δεν ξέρει πότε θα συμβεί για να διακοπεί η κυκλοφορία και να μείνετε στη μέση του δρόμου για αρκετή ώρα. Οπότε, υπομονή, υπομονή, και σήμερα, ΒΟΑΚ είναι, θα περάσει.

Καλημέρα Κρήτη από τη Φιλανδία. Έχουμε Μιχάλη Σικουρένιου, ακούει από εκεί. Γεια σου ρε Μιχάλη, καλημέρα, καλή δύναμη, καλό κουράγιο και καλή αντάμωση. Ώρα καλή σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε, εδώ είστε. Μαζί και μέσα από Facebook, TikTok και Instagram, ζωντανά από το στούντιο με εικόνα από το Ραδιοθάλαμο. Περάστε μια βόλτα, πείτε μια καλημέρα και επαναλαμβάνω το Viber της εκπομπής, τη διάθεσή σας, αν έχετε κάτι να μας στείλετε σε υλικό, φωτογραφία, βίντεο και κάτι που έχετε δει σαν ανθρώπινες μάρτυρες ή κάτι ποια εκδήλωση θέλετε να προβάλλετε, να προωθήσετε, κάποια αφίσα, κάποια ενημέρωση. Εδώ είμαστε και το Viber μας, τη διάθεσή σας. 6944 460 295.

Εχθές ο Μιχάλης Κουρακατσάνης, ο μετεωρολόγος συνεργάτης του φίλου της εκπομπής μας, ενημέρωσε σχετικά με τον καιρό ότι τρέχουσα αυτή η εβδομάδα θα είναι απόλυτα καλοκαιρινός. Οπότε καμία ανησυχία για τον καιρό, έτσι κι αλλιώς τον προσέσαμε και το πρωί, λέγοντας ότι σχεδόν άπνοια θα έχουμε και σήμερα. Απόλυτα καλοκαιρινός καιρός, ό,τι πρέπει. Είναι ο καιρός ο οποίος μας ταιριάζει και είναι ο καιρός ο οποίος δεν δημιουργεί και πάρα πολλά προβλήματα. Έως καθόλου προβλήματα. Αν και υπάρχει μία έτσι πρόβλεψη για σούπερ ελνίνιο και καλοκαίρι κόλαση, και η Ελλάδα μπορεί και να επηρεαστεί από τις υψηλές αυτές θερμοκρασίες. Πάντως, ρωτώντας χθες τον Μιχάλη Καρακατσάνη αν οι καύσονες που είχε η Κεντρική και η Δυτική Ευρώπη θα μας προσεγγίσουν, ήταν αρνητικός. Είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να επηρεαστεί η χώρα από συγκεκριμένους καύσονες. Τώρα θα είναι κάποιοι άλλοι, είδομε. Πάντως, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, τον κύριο Καντερέ, ο οποίος μίλησε σε αθηναϊκό μέσο ενημέρωσης για το φαινόμενο του Ελνίνο, Ελνίνιο, είπε ότι δεν παρήν το σύστημα αναφορικά με την Ελλάδα. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα, ωστόσο θα επανέλθει ο κύριος Καντερές μόλις έχει και όλα τα στοιχεία στη διάθεσή του, αλλά αυτό το καλοκαίρι από Ιούλιο μέχρι και Αύγουστο θα είναι ζεστό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα έχουμε καύσονες ή θα έχουμε φαινόμενα τύπου Ελνίνιο, ώστε να χαρακτηριστούν από τώρα ως φαινόμενα θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Γι' αυτό λοιπόν μην είμαστε από τώρα πάρα πολύ έτσι υπερβολικοί. Χαμηλά την μπάλα, ηρεμία, ψυχραιμία και καλοκαίρι είναι, ζέστη θα έχει, αλίμονο. Τι άλλο. Έφυγε χθες ένας μεγάλος δάσκαλος, ένας ευγενικός τύπος της δημοσιογραφίας, ένας από τους πρωτεργάτες της ελληνικής τηλεόρασης, ο Νάσος Θανασίου, ο κύριος Τρίστον Αέρα. Ένας ευγενικός δημοσιογράφος, ο οποίος κάηκαν και μια βόλτα και από την πολιτική ως βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Την κοπάνησε όμως νωρίς, μάλλον κατάλαβε τι και πώς. Ένας άνθρωπος πράος έφυγε νωρίς από τη ζωή σε 75 του χρόνια. Από τους πρώτους που γνωρίστηκαν στην τηλεόραση, από η ΕΝΕΔ ακόμα, αν θυμάστε, 90 και πάνω, τι σημαίνει η ΕΝΕΔ. Μετά πήγε στην Ελευθερία Τύπο, Έθνος, από εφημερίδες, περιοδικά, στην ΕΡΤ, τρίτο μεσημέρι, ΕΤΕΝΑ, ΜΕΓΑ μετά, με γενικότερα πολύ καλή εξέλιξη σαν δημοσιογράφος στον Άσο Θανασίου. Δίδαξε δημοσιογραφία, ήθος, ευγένεια και πάνω απ' όλα διοντολογία. Μέχρι που έγινε βουλευτής. Μετά πράγματα κάπως αλλάζουν στη ρότα τους. Καλημέρα, εδώ είμαστε, εδώ είστε. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Γεια σου Μαρία, καλημέρα στην Βασίλειο. Καλημέρα στην άλλη τη Μαρία. Καλημέρα στον Τζο. Καλημέρα Απόστολε, καλημέρα Κωνσταντίνε. Γεια σου Παπαδάκης είναι εδώ. Κώστα και γίνεσαι Νικοκολάκης είναι εδώ. Γεια σου Πρόεδρε. Καλημέρα Ειρήνη. Καλημέρα Βασίλεια. Εδώ είμαστε. Τι έχουμε σήμερα? Σε λίγη ώρα γκρίνια με τον Γιώργο Τουδάκη που επανέρχεται μετά από χθες εκπομπές. Ήταν η αργία της Δευτέρας. Είχαμε χθες Σπυριδάκη. Οπότε ο Τουδάκης έχει να αναλύσει από την προηγούμενη Παρασκευή. Όχι, τι θα έχει μαζεμένα. Ενώ θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε και με την πρόεδρο των σπουδαστών της Αστέκα του Αγίου Νικολάου, γνωστής μας Αστεάν, γιατί οι σπουδαστές εχθές έδωσαν στη δημοσιότητα ένα κείμενο με προβλήματα που έχουν στη σχολή, τα οποία παραμένουν και όλα εκείνα τα οποία διεκδικούν για τη συνέχεια. Και σαφώς εμείς είμαστε εδώ, τα μικρόφωνά μας στη διάθεσή τους, ανοίγουμε επαφή και δίνουμε τη δυνατότητα όλα τα θέματα τα οποία τους απασχολούν να τα κάνουμε γνώση δική μας σαν κοινωνία. Ασφαλώς η ΑΣΤΕΚ είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας μας, ένα κομμάτι
του ίδιου μας του γίγνεσθε σαν τόπος. Άλλωστε είναι ευρενοί επαγγελματίες του τουρισμού, οπότε έχουν κάθε δικαίωμα να ζητούν και να απαιτούν και το καλύτερο των σπουδών τους, ασφαλώς.

Πάντα να κάνουμε την καλημέρα μας ακόμα καλύτερη. Δηλαδή να περάσουμε μια βόλτα από τα Μήλο. Τι θέλετε, πλατεία Γιονικολάου, πάμε. Πλατεία Νεάπολης, φύγαμε. Τέλα Γιονικολάου, είμαστε ήδη εκεί. Και στα Μήλο ξέρουμε ότι καθημερινά θα βρούμε ό,τι φρέσκο και λαχταριστό. Ειδικά το ψωμάκι που έχει βγει φρέσκο, φρέσκο, μυρωδάτο λίγη ώρα πριν από τους φούρνους των Μήλο. Με το ζυμάρι να έχει ετοιμαστεί λίγες ώρες νωρίτερα, ξέρουμε ότι το ψωμάκι είναι ό,τι πιο φρέσκο και πραγματικά ό,τι πιο λαχταριστό και ό,τι πιο τραγανό για την κάθε μας ανάγκη και την άλωση. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά επίσης ότι το ψωμάκι μην φτάσει σπίτι, έχουμε φάει σχεδόν το μισό. Γιατί ξεκινάς με μια μπουκιά από τη γωνία. Αχ, αυτή η γωνία. Οι μάχες δίνονται κάθε μεσημέρι σε σπιτικά για τη γωνία που είναι η αγαπημένη όλων. Πώς είναι δυνατόν να φτιαχτεί ένα ψωμί, ρε παιδιά, που να έχει μόνο γωνίες? Είναι εύκολο. Κάντε ένα ψωμί όλο γωνίες. Ναι, μάλλον μεταξύ μας. Η γωνία και η γωνία και η γωνία. Και αυτή η γωνία, η τραγανή, από το ψωμάκι που είναι από τα Μήλο, είναι, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε Ελλάδα. Είναι η πρώτη μπουκιά, η οποία αν αντέξει η μία γωνία μέχρι το μεσημέρι, την πιάνεις. Και με κινήσεις ήρεμες, ψυχρέμες, τη βουτάς σαλάτα. Αυτό είναι. Καλοκαίρι, καλημέρα, Μήλο. Και ασφαλώς με τα Μήλο είμαστε σίγουροι ότι τρώμε ό,τι πιο φρέσκο και λαχταριστό. Κάθε μέρα, όλη μέρα, Pastry & Bakery, Μήλο. Πλατεία Γιονικολάου, πλατεία Νεάπολης και τα Γιονικολάου. Και με τα Μήλο, ό,τι και αν δοκιμάσεις, σου φτιάχνει την ημέρα. Αυτό λοιπόν η καλημέρα στο Μαραμπέλο λέγεται με δύο συλλαβές. Μήλο.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία. Κοπτικά μηχανήματα. Διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
4: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208. 37. 7 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
3: Ψάχνεις το πιο νόστιμο παγωτό? Το βρήκες. Στο Milo Pastry and Bakery το φτιάχνουμε εμείς. Με τις δικές μας χειροποίητες συνταγές, με αγνές πρώτες ύλες και σε πολλές λαχταριστές γεύσεις που θα λατρέψεις. Δεν είναι απλώς παγωτό, είναι μια απόλαυση που θα σου μείνει αξέχαστη. Είναι Milo. Και όλα αυτά σε σύγχρονα καταστήματα σχεδιασμένα για να απολαμβάνεις καφέ, γλυκά και αρτοσκευάσματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έλα να μας βρεις σε κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη και απόλαυσε το πιο δροσερό, πιο γλυκό και πιο αυθεντικό παγωτό. Στο Milo Pastry and Bakery, η γεύση που πάντα σε κάνει να χαμογελάς. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
5: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Γνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
6: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: Δεύτερο ημίωρο, εδώ είμαστε, εδώ είστε και εσείς. Πάμε μέχρι και τις 10 χρόνια πολλά, Αντώνη Βάμβουκα. Γενέθλια έχει ο Αντώνης Βάμβουκας σήμερα. Να είσαι καλά, φίλε. Επίσης, ο δικός μας ο Ανδρέας Χριστόπουλος έχει σήμερα γενέθλια 65. Με το καλό, ρε Ανδρέα, με το καλό να τα κατοστήσεις. Κοντά είσαι. Ξηδιάρισε Ανδρέας Χριστόπουλος. Έχει περπατήσει τον γύρο του κόσμου 10 φορές. Και βάλε. Ωρα καλή, φίλε. Περιμένω λεπτομέρειες για το μέρος που ήσουν το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, γιατί ζήλεψα και θέλω τα πάντα να τα μάθω για να είμαι διαβασμένος. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δεύτερο ημίωρο, εδώ είμαστε, εδώ είστε. Πάμε αέρα και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. 104,4. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας. Καλώς ορίσατε. Σήμερα είναι Τρίτη. Συγγνώμη, Τρίτη ημέρα του μήνα Ιούνιου, θέλω να πω. Τετάρτη ημέρα. Και μέχρι και τις 10 στον αέρα.
1: Τη νύχτα που όλα τα έσβησες και που κάθε πρώην σου φέρνε ζάλι.
0: Θα πάμε να σκοπήσω τη διάθεσή σας για εικόνες από το συμβάν που έχετε καταγράψει, βίντεο και ό,τι άλλο θέλετε. 6944-460-295. 6944-460-295. Σας ακούτε από τους 104,4 σε ανατολικά στην Μεγαλονήσου, στα ραδιοφωνά σας, παγκόσμια, www.104fm.gr. Ακόμη είμαστε μαζί μέσα από το στούντιο με εικόνα από το ραδιοθάλαμο, στο Facebook, ζωντανά, στο Instagram αλλά και στο TikTok. Από ποια μεριά και αν μας βλέπετε, αφήστε ένα μήνυμα, μια καλημέρα, ένα σχόλιο, μια παρατήρηση. Εδώ είμαστε και τα φτιάχνουμε όλα, τα μας φερεύουμε όλα, γιατί έχουμε πολύτιμο συνεργάτη μας, το Μανώλη Τζόρτζι. Πηγαίνω στο 92, περιοχή Αγίου Νικολάου και στο Τζόρτζ τα βρίσκουμε πραγματικά όλα μα όλα. Μανώλης Τζόρτζης, μηχανήματα, εργαλεία, σέρβις. Πηγαίνω στο 32, περιοχή Αγίου Νικολάου και τηλεφωνική επικοινωνία στο 2841-026-600. Δώστε έμφαση όταν πάτε στο Τζόρτζι, μπροστά στην υποδοχή δεξιά, εκεί που είναι τα μικρά τα εργαλειάκια, τα οποία είναι θαυματουργά. Εκεί με ένα εργαλειάκι το οποίο δεν σου γεμίζει το μάτι σαν μέγεθος, μπορεί να κάνεις πραγματικά πάρα πολλές δουλειές. Πολυεργαλειάκια από φακούς μέχρι σουγιάδες, μέχρι πολυεργαλεία, κατσαβίδια, πένσες και όλα αυτά σε ένα θικάκι, μια σταλίτσα. Οπότε το έχεις πάντα μαζί σου και πάντα σε βγάζει με δύσκολη θέση. Μανώλης Τζόρτζης. Και για λάστιχα και για θαμνοκοπτικά και για περιποίηση κήπου και για τα είδη του μπαρμπεκιού από ψαριές, κάρβουνα και όλες οι λύσεις για κάθε μέγεθος, για κάθε χώρο, για κάθε είδος. Τα ξέρει όλα για το μπαρμπεκιού ο Τζόρτζ, οπότε ρωτήστε τον τα πάντα. Μανώλης Τζόρτζης, μηχανήματα, εργαλεία, σέρβις. Πηγαίνω στο 92, προχωρήσει η Τέλα Γιουνικολάου. Και μέσα μιλάμε για μηχανήματα, εργαλεία και σέρβις. Στο μυαλό μας ποιος έρχεται, ο Γιώργος Τουτουδάκης. Πάμε σιγά σιγά να τον καλωσορίσουμε στον αέρα μας μετά από τόσες ημέρες που έχει να βγει. Έχει μάλλον πολλά να πει. Για να δούμε τι έχει σημειώσει για σήμερα.

0: ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.
1: Και που είμαι έτοιμος να καλωσορίσω τον Τουτουδάκη, μου σκάει στο Facebook μύτη ο Πολάκης, ο οποίος είχε πάει για ψάρεμα και έβγαλε ένα ροφό 13,5 κιλά και γράφει ο Πολάκης στο λογαριασμό του στο Facebook, τον οποίο αυτός δεν ακολουθώ, απλά το οποίο έβγαλε για προτινόμενο μακριά από εμάς. Γιατί εμείς λέει δεν ψαρεύουμε σε θολά νερά. Άρε τον Πολάκη. Γεια σου ρε, του καλωσόρισες, σαν τα χιόνια.
2: Δεν ψαρεύει σε θολά νερά, τον κακομύρι τον δορφότη του μέρα να πάθει.
1: Άστα, άστα, άστα. Και έχει και στο αγκίστρι του και άλλα ψάρια πέρα από βλέπω που κάνα σαργός είναι το άλλο κάτι. Τέλος πάντων, καλή ψαριά έκανε ο κύριος Πολάκης. Να δούμε τώρα στη Βουλή τι θα πιάσει, τελικά σε ποιο κόμμα θα πάει και με ποιο θα συνεργαστεί σε επόμενες εκλογές. Αλήθεια.
2: Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε εδώ έτσι πως έχει.
1: Τι να σου πω, τρελό ενδιαφέρον. Τρελό ενδιαφέρον.
2: Αριστερά, όπως έλεγε πριν από πολλά χρόνια κάπου ο Χάρη Κλίν, έλεγε μουλού κουκουέ δε 3%. Κουκουέ μουλού μείον 1%. Ναι. Επιπλοποιείς αλλά μεν μπορεί μείον 10%.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Αυτό ακριβώς θα γίνει στις επόμενες εκλογές. Τόσο πολλά κόμματα που θα έχουμε, αν και μπορεί κάποια να μην φτάσουν. Γιατί, για παράδειγμα, αυτά τα οποία δημιουργήθηκαν μετά τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την αποχώρηση του Τσίπρα, δεν θα υπάρχουν. Γιατί αφού ξαναέρθει ο Τσίπρα, θα ξαναπάνε όλοι στον Τσίπρα. Οπότε, μάλλον πως ανακατεύεται ξανά η τράπουλα με λιγότερα χαρτιά. Γιατί είδαμε τώρα η Νέα Αριστερά. Κόλωσε, τελείως, φύγανε όλοι, μάλλον το μαγαζί θα κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι και έτσι. Ναι. Πολλοί λένε και για το ΠΑΣΟΚ, αν και το ΠΑΣΟΚ πήρε τα πάνω του, γιατί έδωσε μια δημοσκόπηση το Credit Channel εχθές και δείχνει το ΠΑΣΟΚ πρώτη δύναμη στην Κρήτη για τις επόμενες εκλογές.
2: Οπότε, ναι,
1: ναι, εντάξει, και η Κρήτη είναι ένα κομμάτι. Καλά, ο Τσίπρας τώρα το ότι βγαίνει στις δημοσκοπήσεις ενός μηνός κόμμα και τον επιλέγουν πάλι οι πολίτες μετά από όλα όσα έχει καωμένα, δεν μπορώ να καταλάβω μέχρι που φτάνει το μυαλό μας τι σκεφτόμαστε. Τέλος πάντων, όμως, έχουμε το περιθώριο αυτό και τον καιρό να τα δούμε όλα αυτά και να τα σχολιάσουμε με το δικό μας τρόπο, έτσι κι αλλιώς.
2: Να το λίγο αλλιώς, ότι μπορεί να μην είναι μόνο εμάς, ας πούμε, και να είναι καλωστημένο όλοι αυτοί αυτό που λέμε για αγιοποίηση πολλών και διαφόρων.
1: Ναι, κάτι τέτοιο είπε και ο Σπυριδάκης εχθές, ότι τον ετοιμάζανε, σαν τη μούμια, τον καλοποιούν, τον ετοιμάζουν να είναι έτοιμος όταν πρέπει να φύγει ξανά στη φόρα, να το παίξει πάλι ο Simply the Best.
2: Μιλώντας προχθές με φίλους που τις πάλε ποτέ εποχής ελευθεροτυπίας δημοσιογράφους, πραγματικά δημοσιογράφους, όχι τώρα μιλάμε σαν χλαμάρες, μου λέει γινόταν και αυτό παλιά, το θυμάμαι δηλαδή στις εφημερίδες, αλλά ήταν προσεγμένο ή δεν ήταν ιδιαίτερα. Τώρα με το ίντερνετ η αγιοποίηση κάνει μπαμ, βρωμή και ζέ, δηλαδή το βλέπεις και παίζεις πίδους αυτή τη λογική, αυτή την πρακτική, όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε, αν είναι δυνατόν.
1: Στους βασικούς συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα στη νέα του αυτή η προσπάθεια είναι ένας τύπος ο οποίος επί ΣΥΡΙΖΑ και επί πρωθυπουργίας Τσίπρα είχε βγει, είχε κάνει κάτι εμετικά tweet για τον Τσίπρα. Καραγκιόζο τον ανέβαζε, καραγκιόζο τον κατέβαζε. Και ανόητο και άσχετο κτλ. Και τώρα λέει ο Τσίπρας τον ενέπνευσε τον κύριο αυτό και είναι το βασικό πυρήνα της ομάδας του Τσίπρα. Οπότε φαντάζομαι τι ανθρώπους έχουμε να κάνουμε. Όπως φυσάει ο άνεμος, γυρίζουνε.
2: Ενεπνεύστη η τσέπη του, εάν κατανοώ τι έχει συμβεί.
1: Δεν ξέρω ακριβώς. Οι Πασόκοι έχουν λαλήσει από χθες που δόθηκε τη δημοσιότητα η δημοσκόπηση του Κρέτα και λίγο εδώ πέρα η Νομαρχιακή Επιτροπή Λαστείου στο Facebook έχει βγάλει μία μακέτα, ένα μπάνερ, η αλλαγή θα έρθει από την Κρήτη και βγάζει το χάρτη της δημοσκόπησης του Κρέτα με το Πασόκ στο 28,29,4 είναι και ψηλά τα γράμματα, δεν διαβάζω κιόλας για να το μεγαλώσω.
2: 28,4 στην Κρήτη μπορεί να είναι, γενικά πόσο είναι αυτό το θέμα.
1: 29,4 με την Νέα Δημοκρατία 26,5. Πω από εκεί έχουν λύσει τώρα οι Πασόκοι, γιατί ακούγεται πάρα πολλά για διάσπαση του Πασόκ και για απορρόφηση του Πασόκ για διάφορα κομμάτια.
2: Γιατί άμα είχε η Κρήτη, ξέρω εγώ, 4-5 εκατομμύρια κατοίκους, ναι, αυτό θα είχε μια σχέση. Mm-hmm. Αυτό το ποσοστό θα είχε ενδιαφέρον. Αλλά είμαστε γύρω εκεί βαριά-βαριά στα 600.000 άτομα στην Κρήτη, βάλα το 28% και το αναγάγεις μετά στην Ελλάδα. Δεν βγαίνουν τα κουτιά.
1: Μην τους παίρνεις τη χαρά τώρα, σου λίγο να χαρούνε. Άσου λίγο να χαρούνε. Τρίτο κόμμα στην Κρήτη, Ελλάς. Τσίπρας δηλαδή. Τρίτο κόμμα Τσίπρας στην Κρήτη. Ο οποίος Τσίπρας ήταν βουλευτής Ηρακλείου τόσα χρόνια χωρίς να έχει κάνει τίποτα. Τίποτα βουλευτική πρωτοβουλία. Τίποτα. Τίποτα. Ούτε ένα στεφάνι έχει καταθέσει σαν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο, ο κύριο Τσίπρα. Άλλο κόμμα είναι το Άκυρο Λευκό, 8,6%. 5,7 παίρνει το ΚΚΕ, σταθερή αξία. 5,1 Ελληνική Λύση. 4,7 ΣΥΡΙΖΑ. Νίκη 4,3. Η κυρία Καρσιανού, ούτε που είναι. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. 5,4. Μάλιστα.
2: Δεν έχουμε στην Κρήτη, αφού είχε συμπαθεί στην Κρήτη.
1: Δεν είναι εδώ πέρα στα νούμερα τη δημοσκόπηση. Δεν τη βλέπω πουθενά. Ελπίδα, δηλαδή, δικό του κόμμα τη.
2: Ναι, τι να σου πω, εγώ από άλλα, από διάφορα χωριά.
1: Ναι. Εσύ τώρα και σαν, αφού είσαι εδώ τώρα ως εκπρόσωπος της Φιλαρμονικής, να σε συγχαρώ για την συναυλία του προηγούμενου Σαββάτου. Πάρα πολύ ωραία η επιλογή των τραγουδιών, πολύ ωραία η εκτέλεση. Όχι καλός ο χώρος που επιλέχθηκε να γίνει αυτή η συναυλία. Το λέω και το ξαναλέω, τη Φιλαρμονική τη βάζουμε στην Ακρόπολη της πόλης, δηλαδή στη Λίμνη. Δεν την κρύβουμε στην πλάση του ΙΟΤ. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον με το κομμάτι το μουσικό που αφορά εσάς, ήταν μια εξαιρετικά πάρα πολύ ωραία συναυλία και έβγε και μπράβο και συγκινηθήκαμε για τον Γιώργο τον Μπάγκαλο και δακρύσαμε και χαρήκαμε, γιατί ήταν κάπου εκεί δίπλα ο ίδιος ο Μπάγκαλος, αφού εκεί έχει θαυτεί.
2: Ναι, ήταν μια συγκινητική βραδιά, ήταν μια ωραία υπόθεση, μια ωραία βραδιά που άρεσε σε όλους. Δεν άκουσα το παραμικρό, ας πούμε, πέρα από αυτό την ίδια αντίρρηση που είπες προηγουμένως περί Πλάζε Ότ και Λίμνης. Όλα τα υπόλοιπα κυλήσανε άψογα, τέλεια, χωρίς πολλά.
1: Πήγε πολύ καλά. Εσύ βέβαια πόσα μπλουζάκια άλλαξες, 3-4 μπλουζάκια άλλαξες.
2: Πολύ
1: κουράστηκες του. Όλη την ώρα καθόσουν και έπαιζες, τι ήταν αυτό που έπαιζες?
2: Είχε ξέπαιξα διάφορες μορφές κρουστά, από κόγκας, πόμου, μπόγκος, γκουίρο, πιατίνια, ξυλάκια, ξύστρες, διάφορα.
1: Πάντως καθόσουν σαν το παιδάκι το καλό στο θρανίο, το από πίσω με τα χεράκια σταυρωμένα και κάνεις χρατσαχρούτσα, χρατσαχρούτσα. Πολύ.
2: Τι θέλω να κάνω, να κάνω ανάποδες τούμπες, ας πούμε, όσο είχα πάψει, ας πούμε, γιατί έχουμε και ξέρεις, στα κρουστά συνήθως όταν κάποια κομμάτια έχουν, ξέρω εγώ, 30 παύσεις, 30 μέτρα παύση. Εκείνη την ώρα, ας πούμε, μπορείς που λέει ο λόγος να πας για νερό, να πας για οτιδήποτε άλλο, να γυρίσεις και να μην χάσεις το κομμάτι. Τι θα το κάνω, δηλαδή, τι θες τώρα να πω.
1: Κουράστηκες. Και τα χέρια σου πιαστήκανε σίγουρα, ίδρωσες, ξαναίδρωσες, αλλά δεν πειράζει. Το θέμα είναι ότι βγήκε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα και μπράβο σε όλους τους εκτελεστές και μπράβο σε όλους όσους συμμετείχατε πίσω από τα όργανα της Φιλαρμονικής του Αγίου Νικολάου. Συγχαρητήρια και αυτά να τα βλέπουν αυτοί που πρέπει να τα βλέπουν και να τα ακούν αυτοί που πρέπει να τα ακούνε περί Φιλαρμονικής κλπ. Κατά τα άλλα, του τι έχει σημειώσει, γιατί έχουμε τα πούμε και την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Μια που μιλάμε για τη Φιλαρμονική, αυτό το Σάββατο στην Ιερά Πέτρα, η Φιλαρμονική της Ιεράς Πέτρας.
1: Την Κυριακή, νομίζω. Την Κυριακή, όχι το Σάββατο. Την Κυριακή. Υπό την καθοδήγηση, είδες ποιος είναι ο μαέστρος στην Ιερά Πέτρα.
2: Ναι, δικό μας παιδί από τον Άγιο Νικόλαο.
1: Να τα λέμε αυτά. Το δικό μας το Φιντάνι.
2: Ναι, ναι. Κάτσε τώρα, κόλλησε ο υπολογιστής, αν είναι δυνατόν.
1: Κόλλησε ο πολιτής και κόλλησε και το όνομά σου και δεν θυμάσαι το μυαλό σου και δεν θυμάσαι το όνομα τώρα.
2: Του Μάριου του Μαμούτη.
1: Ναι.
2: Αυτό εννοείς. Ή την ημέρα ψάχνω να είμαι σίγουρος.
1: Ναι, Κυριακή.
2: Κυριακή. Στην Μήνος εκεί που σχεδόν παραλιακά θα γίνει αυτή η συναυλία. Στο αφιερωμένη στον Διονύση του Σαββόπουλου.
1: Πολύ ωραία επιλογή του αφιερώματος και είμαι σίγουρος ότι ο Μάριος έχει κάνει εξαιρετική δουλειά εκεί με τους εκτελεστές της Δημοτικής Φιλαρμονικής της Ιεράπετρας. Ο Μάριος ο Μαμούτης είναι δικό μας παλικάρι, του Κωστή του Μαμούτη, ο γιος, ο μεγάλος, και να είναι καλά τα παιδιά να ασχολούνται με τη μουσική και με ό,τι τους αρέσει και να γίνονται ακόμα καλύτεροι άνθρωποι και να κάνουν και εμάς καλύτερους ανθρώπους.
2: Λοιπόν, και την Κυριακή που πέρασα να δείκαμε, όπως είπαμε, στη Θρυφτή.
1: Α, ναι, για πες, έχουμε ρεπορτάζ από τη Θρυφτή. Για πες.
2: Εκεί ήταν και ανέβηκαν όλοι σχεδόν οι ορειβατικοί σύλλογοι της περιοχής. Ήταν ο ΕΟΣ Λασιθίου, καλεσμένος του Πολιτιστικού Φυσιολατρικού Συλλόγου της Θρυφτής. Ήταν ο ορειβατικός σύλλογος Αγίου Νικολάου, ο ορειβατικός σύλλογος της Σιτίας, ο ορειβατικός Ηρακλείου. Κόσμος αρκετός από γύρω από Αγίου Νικόλαου, από Ιεράπετρα, κάτω Χωριανή, Καβουσανή, γύρω-γύρω. Δηλαδή, εκεί ήρθε κάποιος κόσμος για να φωνάξει ότι δεν θέλουμε ανεμογεννήτριες στη Θρυφτή. Η Θρυφτή να παραμείνει ο αρχαίος Αμπελώνας που ξέραμε. Και μάλιστα υπάρχει μια φωτογραφία όπου εκεί στα 1470 που ανέβηκαν οι ορειβάτες, δηλαδή ήρθαν πρωί 8 η ώρα, ανέβηκαν με τα πόδια μέχρι την κορφή του Αφέντη στα 1470, σηκώθηκε, σηκώσαν και ένα ντρόουν. έστω και τραβήξαν μια φωτογραφία όπου εκεί πίσω φαίνεται ο κόλπος του Μεραμπέλου, απίστευτη θέα από εκείνο το σημείο. Και μετά κατέβηκαν για να συμμετάσχουν στην εκδήλωση που έγινε γύρω στις 12 η ώρα στο κέντρο του κεντρικού οικισμού κάτω μετά, που μίλησαν διάφοροι που ασχολούνται με το θέμα ή που έχουν μελετήσει την όλη υπόθεση για το τι γίνεται και το τι πρέπει να γίνει. Υποτίθεται ότι υπάρχει και μια διαβούλευση σε εξέλιξη την οποία μπαίνεις μέσα, σε αφήνει, δεν σε αφήνει το σύστημα να εγγραφείς και κάτι τέτοια πανέμορφα που γίνονται. Τι να σου πω, δηλαδή 4 ανεμογεννήτριες υποτίθεται σχεδιάζονται για το να φέρει με ύψος 180 μέτρα.
1: Σκέφτομαι εκεί. Θεριό.
2: Θεριό, ναι. Και θεριώσε μάλιστα σε ένα σημείο που οι καιρικές συνθήκες εκεί δεν χαϊδεύουν.
1: Βαράνε, γι' αυτό θα μπορούν οι ανεμογεννήτες, γιατί θα βγάζουν πολύ αέρα, πολύ...
2: Και αέρα και αν πιάσει κάποια στιγμή στην κακοκαιρία καταιγίδες, εκεί οι καταιγίδες είναι κανονίας μια πίσω από την άλλη. Μας είχε τύχει μια φορά να κλειστούμε εκεί στην κορφή μια για μισή ώρα και είναι, δεν θέλω να την πω την έκφραση, τι σταθήκαμε, τι πάθαμε.
1: Ακόμα εκεί είναι. Ναι. Ακόμα εκεί είναι, ακόμα εκεί.
2: Άστο τώρα καλύτερα.
1: Μάλιστα. Κατά τα λοιπά, τι άλλο, πώς πέρασε το Αγίο Πνεύματος, τι έκανες, που πηγές, με τι ασχοληθήκες πέρα από τον Αφέντη Χριστό.
2: Από τη μια, έκανα στον Αγίο Πνεύματος εδώ τριγύρω στα δικά μας τα σημεία, αφού γυρίζαμε γύρω-γύρω από τη μια, από μουσικές μέχρι θρυπτές. Εδώ τριγύρω, δεν πήγαμε λίγο πιο μακριά, εδώ που τα λέμε.
1: Εγώ την Κυριακή πήγα στο γεμάχι της Τωροπεδίου Λαστείου και είδα το γιο μαζί μου και ανεβήκαμε και μέχρι το Δικτύον Άνδρο. Φίλε, πολύ ωραίο το σπήλαιο. Το σπήλαιο είναι καταπληκτικό. Έχουν κάνει πολύ ωραία δουλειά. Με ασφάλεια ανεβοκατεβαίνεις, ωραίος φωτισμός. Πάρα πολύ έτσι ωραία δουλειά και φαντάζομαι ότι θα γίνει ακόμα καλύτερη όταν τακτοποιηθεί λίγο και ο περιβάλλοντας χώρος, γιατί θέλει λίγο τακτοποίηση ακόμα. Έχει λίγο περπάτημα βέβαια, αλλά οκ. Παίρνεις ανάσα και ανεβαίνεις. Σε 10 λεπτά είναι, σιγά σιγά ανεβαίνεις, φτάνεις και σε αποζημιώνει το ιστορικό, στο οποίο βέβαια έχει πάντα μια δροσούλα, 15 με 16 βαθμούς μόνιμη θερμοκρασία.
2: Σπηλιά είναι αυτή η γη. Όποιοι έχουν στην ιδιοκτησία τους σπηλιές ξέρουν από τέτοια πράγματα.
1: Έτσι. Κατεβαίνεις για να πάλι ξανανεβαίνεις. Πολύ ωραίες γωνίες, πολύ ωραίος φωτισμός, πολύ ωραία εντυπωσιακή η παρουσία εκεί. Και ανεβαίνουμε λοιπόν και εισερχόμαστε μέσα στο σπήλαιο. Πάμε αριστερά στα πρώτα σκαλοπάτια και ποιος ανεβαίνει πάνω.
2: Το βλέπουμε.
1: Φάντα μπαστούνι μπροστά μας. Ποιος ήταν εκεί, ο ΕΟ.
2: Πού να φανταστώ τώρα, ποιος μπορεί να
1: ανέβει. Δεν μπορείς να φανταστείς. Δεν μπορείς να φανταστείς.
2: Το Πασόκ ήταν πάνω, από ό,τι ξέρω.
1: Ήταν στην εκδήλωση αυτή, γιατί εμείς φύγαμε πριν τελειώσει η εκδήλωση.
2: Ναι.
1: Και πήγαμε για να.
2: Πήγατε μετά στο ψυχρό.
1: Όχι, τι να κάνουμε στο ψυχρό, είναι το σπήλαιο στο ψυχρό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Όταν μπήκα στο σπήλαιο, ποιος έβγαινε από το σπήλαιο.
2: Α, δεν ξέρω.
1: Α, με δώσε θέλω μας τώρα. Ο κύριος Αντώνης Ζερβός.
2: Μασόπα.
1: Αλήθεια, του λέω, δήμαρχε, του λέω, το σπήλαιο, αναβλύζεις από το σπήλαιο μέσα, που δεν ήσουν εκδήλωση, λέει, δεν καλέσει στην εκδήλωση, δεν με κάλεσε κανείς στην εκδήλωση, δεν τους αρέσει φαίνεται, λέει, και δεν με κάλεσαν.
2: Δεν περίμενα, ναι. Δεν περίμενα να ακούσω.
1: Ναι, δεν είχε πάει μέχρι το βάθος, γιατί φοβήθηκε λίγο μην τυχόν και κουραστεί ιδιαίτερα πάρα πολύ. Γιατί εντάξει, είναι κουραστικό τόσο σκαλοπάθια ανεβακατέβα. Όπως και να έχει όμως, θαύμασε και ο πρώην δήμαρχος Αγίου Νικολάου το νέο σπήλαιο. Μήπως πήγε επειδή ήταν δωρεάν και είναι ακόμα δωρεάν μέχρι την Παρασκευή. Λες γι' αυτό,
2: εντάξει,
1: να πήγε.
2: Ναι, έχουν γίνει καλλιεργές εργασίες αναστήλωση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι
1: όντως,
2: ο σεισμός ουσιαστικά ήταν αιτία, ο σεισμός στο Αρκαλοχώρι που έβγαλε εκτός το σπήλαιο, γιατί πέσανε κομμάτια. Είναι θέμα. Ένα σεισμός τέτοιου μεγέθους δημιουργεί προβλήματα.
1: Μάλιστα. Σίγουρα.
2: Να θυμίσουμε ότι αύριο απλά, ξανά
1: για να ολοκληρώσουμε λίγο για το θέμα του σπηλαίου, ότι θέλει λίγο υπομονή, γιατί ακόμα η πλατεία κάτω είναι υποδιαμόρφωση, οπότε θέλει λίγο υπομονή στους οδηγούς και υπομονή. Και υπομονή, ο Δήμος ψάχνει να βρει θέσεις για να φτιάξει πάρκινγκ. Οπότε, παιδιά, όσοι ανεβείτε σπήλαιο, είναι πραγματικά χάρμα οφθαλμού το σπήλαιο. Να πάτε και να ξαναπάτε. Να ξέρουμε τι έχουμε στον τόπο μας και να το επισκεπτόμαστε συχνά.
2: Λοιπόν, μια που μιλάμε για οροπέδιο Λασιθίου, αύριο το πρωί 8.30 με 12.30 από τους αμυγδάλους και μέσα στο οροπέδιο Λασιθίου διακοπή ρεύματος.
1: Σωστά.
2: Για να πούμε, θα έχουμε τη δυνατότητα που μέχρι την Παρασκευή. Έχει ένα ενδιαφέρον για την παρουσίαση που θα γίνει αυτό το Σάββατο του έργου χρονοτοπία που έλαβε το βραβείο τέχνης του Ιδρύματος Μαμιδάκη. Θα παρουσιαστεί.
1: Ωραία, θα τα πούμε μέχρι το Σάββατο. Θα τα πούμε. Μην το κέμε από τώρα το θέμα. Να πούμε για μια φορά ακόμα ότι θα έχουμε και σήμερα να την άξει το Νεάπολη. Ναι, ναι. Νικόλος, οπότε υπομονή, υπομονή, υπομονή. Και Βοάκη είναι που θα πάει, θα τελειώσει και θα περάσει. Οκ, του του.
2: Μισό λεπτό να κλείσουμε και γιατί είδα ένα βιντεάκι από κάποιον του Βοάκη. Ο οποίος λέει ότι μέχρι μέσα στον Ιούλιο μου φάνηκε λίγο παλαβό.
1: Ναι, ο Δήμας το έβγαλε αυτό. Μας το είχε πει και στη συνέντευξη τύπου Ανδρουλάκης μαζί με τον διευθυντή του έργου, τον κύριο Φρουζάκη. Ότι μέχρι τέλος του καλοκαιριού τα 10 χιλιόμετρα θα παραδοθούν.
2: Δεν κατάλαβες. Αυτός του άκτορα έλεγε κάτι για μέσα στον Ιούλιο.
1: Ναι, τέλος Ιουλίου, αρχής Αυγούστου τέλος πάντων. Μέσα Αυγούστου θα έχει παραδοθεί λίγο.
2: Εδώ θα είμαστε.
1: Εμείς θα είμαστε εδώ. Αυτοί δεν ξέρω αν θα είναι εδώ πέρα. Εμείς σίγουρα θα είμαστε εδώ και θα ταλαιπωριόμαστε καθημερινά. Οκ, του, άντε, να πάω στο καλό. Have a nice day. Bye bye. Αύριο πάλι ο κύριος Πλουτάκης στον αέρα μας. Εμείς τώρα είμαστε εδώ όμως για να δώσουμε λύσεις σας που σκέφτεστε για το θέμα των εργαζομένων και που μου αγχώνεστε. Μη μου αγχώνεστε καθόλου. Μα καθόλου. Έχουμε ευτυχώς τον Άγιο Νικόλαο, μια εταιρεία η οποία αναλαμβάνει να μας φέρει εργαζόμενους από το εξωτερικό και δει από τις Φιλιππίνες, γιατί η εμπιστοσύνη δεν κερδίζεται τυχαία, χτίζεται μέσα από το αποτέλεσμα. Όταν 9 στους 10 πελάτες της Universal HR Service είναι ικανοποιημένοι και θέλουν ξανά συνεργασία μαζί τους, τότε αυτό είναι η επιτυχία. Στη Universal HR Service δεν καλύπτουμε απλώς θέσεις, δημιουργούμε σταθερές συνεργασίες που αποδίδουν στον χρόνο. Αναζητάτε εξειδικευμένο προσωπικό, είναι Universal HR Service εδώ για να σας το βρει από τις Φιλιππίνες και όχι μόνο. Γι' αυτό λοιπόν, αν ψάχνετε εργαζόμενους από τρίτες χώρες, Universal HR Service είναι εδώ με κάθε νομιμότητα και με σίγουρο αποτέλεσμα σας μεταφέρει τους εργαζόμενους που χρειάζεται για την τα ξενοδοχεία, για την εστίαση, για τις κατασκευές, για τις αγροτικές εργασίες. Universal HR Service, τα βάκια στον Άγιο Νικόλαο, 6947-4208-37. Σημειώστε το τηλέφωνο αυτό, 6947-4208-37. Universal HR Service για εργαζόμενους από τρίτες χώρες με την εγγύηση και την δεδομένη εξυπηρέτηση από την Universal εταιρεία εκείνη που βρίσκεται στον Άγιο Νικόλαο, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και είναι εδώ για να σε λύσει το πρόβλημα με τους εργαζόμενους από τρίτες χώρες. Κάνα άγχος, κάνα στρες και εργαζόμενοι στην ώρα τους όταν εσείς τους χρειάζεστε.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
4: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841 0 21 711. Ο Ποροπολείο Παντοπολίου.

0: Νες πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα, με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της, για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.
3: Τρίτο ημίωρο, δεύτερη ώρα, 10 λεπτά μετά από τις 9. Εδώ είμαστε, εδώ είστε κι εσείς και πάμε μαζί μέχρι και τις 10, έτσι όπως κάνουμε καθημερινά. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Εδώ είμαστε, εδώ είστε. Σκέφτεστε να κάνετε κάποιο barbecue, κάποια γιορτή, κάποια εκδήλωση, κάτι άλλο το οποίο να πρέπει να σερβίρετε σουβλάκια, τότε. Για λιγότερο σουβλάκι, πάμε νερατζούλι στο κρεοπόλι της πόλης. Γιατί σουβλάκι χοιρινά από χοιρινό λαιμό για μαλακό και νόστιμο σουβλάκι. Για δεξίωση, το πάρτι, την εκδήλωση, τη γιορτή, τα αναλαμβάνει ο νερατζούλις. Αν του παραγγείλεις από 10 μέχρι και 10.000 σουβλάκια. θα έχει έτοιμα την μέρα.

που επιθυμείς, την ώρα που επιθυμείς. Γι' αυτό λοιπόν τώρα τηλεφώνησε στο 2841-022-842 για την εκδήλωση του σχολείου, για την εκδήλωση της, του φροντιστηρίου, για την εκδήλωση της, των γενεθλίων, της γιορτής, το πανηγύρι, την εκδήλωση και ό,τι άλλο χρειάζεται να κάνεις και να σερβίρεις σουβλάκια, ο Νιορατζούς να είναι καλά. 2841-022-842. Χοιρινά σουβλάκια από λαιμό, μαλακά μαλακά και πεντανόστιμα. Ενώ εάν τον παρακαλέσεις και το ζητήσεις να στα ψήσει και ο ίδιος, όλο και κάτι θα κάνει. Όχι σε όλες τις εκδηλώσεις, γιατί πρέπει να κάνουμε και κάποιες επιλογές. Αυτό λοιπόν και τα φτιάχνει και τα ψήνει και τα σερβίρει και τα... Τρώει κιόλας. Γιατί όχι, θα φάει και το σουβλάκι του. Κώστας Νερατζούλης, εκτροπόλης πόλης. Πάρε λόγο 13 στην εφόρμη του Μουσείου Αριστερά και πραγματικά αν σκέφτεσαι να κάνεις κάτι και να έχεις κόσμο για να το κεράσεις, ο Νερατζούλης είναι εδώ. Ο Νερατζούλης τα έχει όλα. Ο κρεοπόλης της πόλης. Πάρε λόγο 13 στην εφόρμη του Μουσείου Αριστερά και εκεί βρίσκεις να παρκάρεις ακριβώς δίπλα στο νέο πάρκινγκ που έχει ανοίξει. Λες Νερατζούλης και το αφήνεις τόση ώρα θέλεις για να εξυπηρετηθείς. Νερατζούλης. Κρέας, ντόπιο και λαχταριστό, φρέσκο, ποιοτικά. Ξεχωριστό και πάνω απ' όλα με την εξυπηρέτηση και το χαμόγελο του Κώστα Νερατζούλη και των συνεργατών του. Άμα είναι εκεί και ο Γιάννης, από μέσα θα είναι και η Άννα, σιγά σιγά να λαμβάνει και ο Μανολιός το σχολείο τελειώνει όπου να είναι και όλοι στη θέση τους, όλοι στο ρόλο τους. Κώστα Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης.

0: Όπως σχολίασα και στην έργαση εκπομπή μας σήμερα το πρωί, μια επιστολή λάβαμε χθες από τους σπουδαστές της σχολής των Ιστιτούτων Επαγγελμάτων Κρήτης, η οποία συνυπογράφεται και από τους αδέλφους τους στη Ρόδο. Είναι αυριανοί επαγγελματίες του τουρισμού, της μεγάλης μας δηλαδή βιομηχανίας. Είναι οι σημερινοί σπουδαστές από τα σημερινά παιδιά που κάτω από δύσκολες συνθήκες και στον Αγιονικό αλλά και στη Ρόδο παρακολουθούν μαθήματα για να υπηρετούν αύριο τον τουρισμό μας. Δηλαδή, την τοπική μας οικονομία, μια και ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι στον τουρισμό μας οφείλουμε πάρα πολλά, αν όχι όλα, μαζί με τον αγροτικό τομέα και την πρωτογενή παραγωγή, για τα έσοδα και την οικονομία της χώρας. Ειδικά εδώ στην Κρήτη, αλλά και στην Ρόδο που είναι η Αστέρ, και εδώ η Αστέκ, ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι ο τουρισμός είναι η μεγάλη μας και ισχυρή βιομηχανία. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ τηλεφωνικά μαζί μου τη Δέσποινα Λεμπέση, που είναι η πρόεδρος σπουδαστών της ΑΣΤΕΚ του Αγίου Νικολάου, για να δούμε λιγάκι τα θέματα που απασχολούν τους σπουδαστές. Δέσποινα, καλημέρα, καλώς όρισες.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όσους μας ακούνε. Θα ήθελα να πω ότι γενικά τα αιτήματα είναι πάρα πολλά των φοιτητών μας. Όπως είπατε και εσείς, είναι για μια σχολή τουριστικών επαγγελμάτων. Για μια σχολή η οποία στελεχώνει τον τουρισμό. Και παρόλα αυτά δεν παρέχεται τίποτα. Δεν έχουμε φοιτητική μέρημνα, υποβαθμίζεται το πτυχίο και όλα αυτά μαζί με πολλά ακόμα αιτήματα, όλα αυτά μας οδηγούν σε ένα μεγάλο ποσοστό εκρωής φοιτητών. Δηλαδή ξεκινάμε από, πέτος μόνο παράδειγμα θα σας πω, από τους 154 φοιτητές, έμειναν λιγότερο από 50, γιατί δεν έβρισκαν σπίτι, η σχολή δεν παρήχε σύντηση. Για το γεγονός ότι κάνουμε 3 χρόνια με πτυχίο επίπεδο 5 και όχι πτυχίο επίπεδο 6, άρα στα χαρτιά υποβαθμιζόμαστε, είμαστε στις ισοβαθμίες ΕΕΚ. Ενώ ταυτόχρονα όμως το ακαδημαϊκό επίπεδο της σχολής είναι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Εμείς όσα χρόνια είμαστε εδώ, εσείς έχετε έρθει τώρα τελευταία σαν σπουδαστές και έχετε περάσει τον Άγιο Νικόλαο και αντιμετωπίζετε θέματα αυτά. Εμείς που καταγράφουμε το ρεπορτάζ τώρα εδώ και μια 20ετία, 25 ετία, μη σου πω για θέματα της ΑΣΤΕΚ, τα προβλήματα είναι σχεδόν τα ίδια. Λίγα πράγματα έχουν αλλάξει, λίγα πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί και έχουν απαιτηθεί και έχουν κερδιθεί από τους σπουδαστές ΑΣΤΕΚ με τη βοήθεια πάντα της τοπικής κοινωνίας και του Δήμου, που δεν είναι και αρμόδιος φορέας για να υπηρετήσει και να καλύψει όλα εκείνα τα κενά, γιατί είναι η λειτουργία της σχολής αφορά το ίδιο το κράτος, το οποίο πολλές φορές γυρίζει λίγο την πλάτη, αδιαφορεί και δίνει τη σημασία που θα έπρεπε. Και επέτρεψέ μου να πω ότι και πρόσφατα που είχε έρθει η Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού στην σχολή, νομίζω πέρυσι τέτοια περίοδο είχε έρθει, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σας είπε
0: ακριβώς τα ίδια πράγματα που είχε ξαναπεί και ξαναπεί κάποιος άλλος αδελφός χωρίς να έχει κάνει από τότε μέχρι τώρα απολύτως τίποτα. Και αυτό είναι το δύσκολο, γιατί μιλάμε για μια σχολή που είναι κόσμημα, μιλάμε για μια σχολή που έχει άμεσα επαγγελματική αποκατάσταση, θα έπρεπε να είναι διαφήμιση για τον τουρισμό μας. Και από τους 155 φοιτητές μείναν οι 50, δηλαδή τα 2/3 φύγανε, καταλήξαν τη σχολή γιατί δεν μπορούσαν να ζήσουν εδώ, να βρουν σπίτι εδώ και να προωθηθούν σαν φοιτητές εδώ πέρα. Και φαντάζομαι ότι τα θέματα αυτά σας απασχολούν τόσα πολλά χρόνια, γιατί είναι ακριβώς τα ίδια, δεν έχει αλλάξει απλώς τίποτα.
1: Ακριβώς, και να σας πω και κάτι, είναι βασικά αιτήματα φοιτητών. Είναι κάποια πράγματα που είναι βασικά σε όλα τα πανεπιστήμια τα έχουν και εμείς ίσως διαφοροποιούμαστε επειδή είμαστε στο Υπουργείο Τουρισμού. Το θέμα είναι ότι το Υπουργείο Τουρισμού μας κάνει τόσο εξειδικευμένη σχολή, θα μπορούσα να πω. Και αντί να ψάχνουμε λύσεις δεξιά-αριστερά κτλ., θα μπορούσαμε πάρα πολύ απλά με μερικές αποφάσεις των Υπουργείων, των συναρμόδιων Υπουργείων, γιατί δεν είναι μόνο το Υπουργείο Τουρισμού, είναι το Οικονομικών, παίζουν και άλλα μπάλα μες στη μέση, να συνεργαστούν λοιπόν τα συναρμόδια Υπουργεία, να εξετάσουν τα αιτήματά μας και να ξεκινήσουν να κάνουν πράγματα γι' αυτά. Εμείς έχουμε βρει λύσεις για τη σύντηση, αλλά δεν μπορούμε να τις χρηματοδοτήσουμε. Έχουμε βρει λύση για το φαγητό, το ίδιο. Έχουμε βρει λύση για τους καθηγητές, δεν έχουμε μόνιμους. Έχουμε βρει λύση για τα συγγράμματα, πάλι το ίδιο.
0: Οπότε
1: καταλαβαίνετε ότι τα θέματα έχουν λύσεις. Απλά πρέπει να τα παρακολουθήσει και το Υπουργείο.
0: Οι λύσεις υπάρχουν. Αρκεί να τις αναλάβει κάποιος, να αποφασίσει κάποιος να τις διεκπαιρεώσει για να τις κάνει εφικτό να λειτουργήσουν σε μια σχολή. Όπως θέλουμε να λέμε ότι είναι ανώτατη τη σχολή των σχολών επαγγελμάτων. Το θέμα είναι, αγαπητοί Δέσποινα, ότι τόσα χρόνια ακούμε μόνο λόγια χωρίς να βλέπουμε να γίνονται έργα από τη μεριά ειδικά των Υπουργείων και των διαφόρων υπουργών που έχουν περάσει από τη θητεία τους από το συγκεκριμένο Υπουργείο. Και εκεί ερχόμαστε και εμείς να πούμε ότι τελικά θέλουμε σχολές τουριστικών επαγγελμάτων, θέλουμε τα αυριανά στελέχη τουρισμού να είναι από τη χώρα σπουδαγμένα και να είναι πολλά περισσότερα. Γιατί αν από του 175 φύγανε οι 100, τότε δωρονόδωρο να λέμε ότι έχουμε τουρισμό στην Ελλάδα. Στον τουρισμό δεν δημιουργούμε στελέχη για τον τουρισμό έτσι κι αλλιώ.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά, συμφωνώ απόλυτα.
0: Τώρα, τα αιτήματα τα οποία τα έχετε διατυπώσει ξανά και ξανά, Δέσποινα, φαντάζομαι ότι δύσκολο να απαντηθούν. Σκέφτεστε να προχωρήσετε σε κάποιες κινητοποιήσεις ώστε να κάνετε πολύ πιο έντονη την παρουσία και να ερθίσετε κάπως το ενδιαφέρον των φορέων να ασχοληθούν με τα θέματα αυτά?
1: Ορίστε.
0: Αν σκέφτεστε να κάνετε, αν κάνετε κάποια κινητοποίηση λιγάκι πιο ισχυρή, πιο δυναμική, για να τους δώσετε να συνειδητοποιήσουν ότι τα πράγματα είναι σοβαρά και πρέπει άμεσα να ασχοληθούν.
1: Προσπαθούμε, βασικά εδώ και χρόνια έχουν γίνει άμεσες κινητοποίησεις, έχουν γίνει πολλά πράγματα. Μέχρι και εξώδικο, έχει βγει εξώδικο, έχει στέλνει στα δύο υπουργεία. Έχουν στέλνονται συνέχεια αναφορές, οι οποίες γράφουν τα αιτήματά μας, τα παράπονά μας για κάποια πράγματα. Και το Υπουργείο απλά δεν ασχοληθεί με τα σοβαρά, χάνει το θέμα και ασχολείται και αλλάζει πράγματα συνέχεια, από μια στιγμή στην άλλη. Να τονίσω ότι κι εγώ φέτος ήταν να ξεκινήσω, είμαι στο τρίτο έτος φέτος σχολής, τελειώθηκε κιόλας. Και η σχολή, γιατί είχαμε καταφέρει να κάνουμε τη σχολή στα 4 έτη για να πάρουμε το πτυχίο επίπεδο 6. Αυτό ίσχυσε από το πρώτο έτος και μετά. Ξεκίνησαν δηλαδή, με το που βγήκε η απόφαση, οι πρωτοετής να τους πιάνουν στην ουσία η αλλαγή αυτή. Και εμάς φέτος, απλά από μια στιγμή στην άλλη, εκεί που εγώ ήταν να κάνω 4 έτη και όλοι οι τρωτοέτης μαζί με εμένα, ξύπνησα μια μέρα και ήταν 10 μέρες στην ανοίξη σχολή και μου λένε ότι ξαναγυρνάμε στα 3 έτη, θα κάνω, είμαι τελευταίος χρόνος. Λέω καλημέρα. Γενικά γίνονται πάρα πολλές αλλαγές, συχνές αλλαγές και αλλαγές οι οποίες δεν βγάζουν κάποιο νόημα.
0: Και δεν είναι προς το καλό σας αυτές οι αλλαγές. Γιατί για να ήταν οι αλλαγές προς το καλό της φοιτητής, θα τους χειροκροτούσαμε. Το θέμα είναι ότι γίνονται αλλαγές χωρίς να έχουν συνοηθεί μαζί σας και χωρίς αυτές οι αλλαγές να ωφελούν εσάς. Και αυτό είναι το θέμα.
1: Ακριβώς.
0: Μιλάμε πίσω
1: για ανούσιες αλλαγές. Ανούσιες εντελώς. Και ίσως και χειρότερες, δηλαδή μας κάνουν, βασικά, ναι, και αυτό. Η αλλαγή αυτή που έγινε από τα 4 σε 3 έτη πάλι, το ίδιο, μας κατέστρεψε στην ουσία. Και άλλα τόσα παιδιά έφυγαν και το έχουν απογοητευτεί, και άλλοι τόσοι συντροφιστές έχουν βγει και απλά έχουν το ίδιο πτυχίο με εμάς από το 3ο έτος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει μια αναστάτωση, ένας αρκετά μεγάλος ντόρος από τους φοιτητές, ένα πάρα πολύ μεγάλο παράπονο και απλά ζητάμε από τα Υπουργεία να μας ακούσουν εδώ και 30 χρόνια και δεν το κάνουν.
0: Αυτό ακριβώς. 30 χρόνια που είναι η σχολή, 30 χρόνια αντιμετωπίζουν τα ίδια θέματα και κάθε χρόνο συζητάμε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Λίγα έχουν αλλάξει, πολύ λίγα για το καλύτερο της σχολής και είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό, γιατί με κάποιο τρόπο συνειδητοποιώ ότι σαν να απαξιώνει το ίδιο το Υπουργείο μια σχολή που θα πρέπει να την έχει στα όπα, γιατί βγάζει ικανά στελέχη και αυριανούς επαγγελματίες οι οποίοι σήμερα τελειώνουν τις σχολές και αύριο εργάζονται ή μάλλον από χθες εργάζονται, γιατί είστε υπερζήτητοι έτσι για τον τουρισμό, είτε είναι ξενοδοχεία είτε είναι οτιδήποτε άλλο.
1: Ακριβώς.
0: Ήθελα να ρωτήσω, Δέσποινα, αν δεν σου κάνει κόπο, πόσο στοιχίζει σε ένα φοιτητή να ζει στον Άγιο Νικόλαο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εάν ξεκινήσουμε από το ενίκιο και μόνο, που ο Άγιος Νικόλαος σαν περιοχή είναι αρκετά δύσκολο μέρος να βρεις ένα σπίτι και μάλιστα σε καλή οικονομική τιμή, εάν κάποιος είναι τυχερός και δίνει κάτω από 300 ευρώ για ένα σπίτι, το σπίτι αυτό πολύ πιθανό να μην είναι βιώσιμο. Δηλαδή, να είναι μονόχωρο, με μούχλα, με
0: πάρα πολλά πράγματα.
1: Παλιό σπίτι με αρκετά προβλήματα, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι βιώσιμο. Από 3 εκατοστάρικα και πάνω, μέχρι και 5 προφανώς, γιατί είναι πάρα πολλά, αλλά μέχρι και 4, 4,5 με 5, υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι τα δίνουν. Αναγκάζονται να τα δώσουν και το σπίτι δεν έχει προδιαγραφές για ένα τόσο ψηλό ενίκιο. Λίγοι, είναι πάρα πολύ λίγοι οι τυχεροί. Και κάθε χρόνο έρχονται τα παιδιά εδώ πέρα, ρωτάνε, ακούνε τα ενίκια, φεύγουν.
0: Φεύγουν, αυτό ακριβώς.
1: Ή δεν βρίσκουν καν έτσι, ή δεν βρίσκουν καν, γιατί δεν υπάρχουν αρκετά σπίτια στην Αγία Νικόλαο.
0: Είναι και το Airbnb που τα χρησιμοποιεί για το καλοκαίρι και πιο πολλούς μήνες και στην άκρη σεζόν, οπότε και αυτό προβληματίζει και σίγουρα δεν δημιουργεί συνθήκες κατάλληλες. Κατά τα λοιπά, η ζωή στον Άγιο Νικόλαο, η καθημερινότητα, η εργασία, γιατί ξέρω πάρα πολύ από εσάς ότι ταυτόχρονα εργάζεστε μαζί με τις σπουδές για να τα βγάλετε πέρα, είναι στοιχεία ικανοποιητικά που να είναι εθελοκτικά για ένα φοιτητή να έρθει να σπουδάσει στον Άγιο Νικόλαο, ή είναι μια επιλογή που είναι από τις τελευταίες ίσως?
1: Είναι Εντάξει, για αυτούς που μας αρέσει η σχολή, το κάνουμε χαρά μας. Mm-hmm. Οπότε τα έξοδα δουλεύουμε και προσπαθούμε να καλύψουμε τα έξοδα, τα οποία είναι όντως πάρα πολλά. Mm. Και είναι και για τους γονείς που στέλνουν παιδιά τους εδώ, είναι υπέροχα τα ποσά για να μπορέσουν να σπουδάσουν. Για μια σχολή που δεν έχει κάνει τίποτα για αυτούς, έτσι.
0: Όντως.
1: Πατήστε τώρα το νίκιο να βγαίνει από 200 έως 300 ευρώ, κατά μέσο όρο. Κάθε μέρα ένα ενίκιο, ένα ρεύμα και ένα νερό που είναι από 60 ευρώ, 30 ευρώ, δεν ξέρω να λέω προφανώς το πόσο. Άρα έχουμε ΔΕΗ, νερό, ενίκιο, σούπερ μάρκετ, γιατί προφανώς εάν ένας ειδής θέλει να φάει πρέπει να μαγειρεύει κάθε μέρα ή έστω να παραγγείλει, να παίξει το. Έτσι, γιατί αν είχαμε τουλάχιστον τη σύντηση, θα καταφέρναμε να κόψουμε πράγματα και από το σούπερ μάρκετ. Έξοδα και από το σούπερ μάρκετ.
0: Σίγουρα. Είναι θέμα και αυτό με τη σύντηση. Φαντάζομαι ότι ακόμα δεν έχετε το πάσο εκείνο για να έχετε φθηνότερα εισιτήρια, σωστά.
1: Έχουμε κάνει μετά, πέρυσι βασικά,
0: είχαμε
1: ένα μηχάνημα. Και φέτος τα αξιοποιήσαμε και φτιάξαμε ένα καινούργιο πάστο. Το θέμα με το πάστο αυτό όμως είναι ότι κάθε φορά που τα κτέλ, τα περισσότερα, η πλειοψηφία τους βέβαια, όχι όλα, βλέπουν το Υπουργείο Τουρισμού, λένε ότι εγώ έχω λάβει οδηγία να μην δώσω έκπτωση λόγω του Υπουργείου Τουρισμού. Τους δείχνουμε το ΦΕΚ, τους λέμε ότι έχει διευθυνθεί το θέμα. Και πάλι πολλοί ψήφοι δεν δέχονται. Υπάρχουν προφανώς τέλειπτο, αλλά κάποιοι άλλοι δεν το δέχονται. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αντιμετωπίζουμε
0: ακόμα
1: πάλι προβλήματα μέσα
0: σε αυτό. Σωστά. Είναι τα ίδια θέματα που τόσα χρόνια συζητάμε και ακόμα δεν έχουν επιληθεί επί της ουσίας, ώστε να σας κάνουν να νιώθετε ότι είστε φοιτητές ίδιες κατηγορίες με τους υπόλοιπους φοιτητές της χώρας. Και αυτό είναι πάρα πολύ άδικο για εσάς, γιατί θα έπρεπε να σας προσέχουν πολύ πολύ περισσότερο, μιας και είστε εργαζόμενοι της αυριανής μας μεγάλης βιομηχανίας που λέγεται τουρισμός. Όλη αυτή η ανησυχία να καταγράφετε για μία φορά ακόμα. Φαντάζομαι ότι θα κάνει το θόρυβό της και ελπίζω κάποια στιγμή όλος ο θόρυβος να κοπάσει και να ηρεμήσετε σαν σπουδαστές και να νιώσετε ότι πραγματικά είστε ίδια κατηγορία με τους υπόλοιπους σπουδαστές ολόκληρη τη χώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Έχουμε καλό υπόλοιπο στην ημέρα σου. Καλό υπόλοιπο και στο καλοκαίρι. Να είστε καλά, Δέσποινα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπιγιά στον 104,4.
0: Για μία φορά ακόμα, για μία χρονιά ακόμα, τα ίδια θέματα από τους σπουδαστές της ΣΤΕΚΑ, από τους σπουδαστές εκείνους οι οποίοι είναι οι αυριανοί μας επαγγελματίες τουρισμού, είναι οι αυριανοί μας άνθρωποι οι οποίοι θα ανεβάσουν τουρισμό ακόμα περισσότερο. Και όμως εμείς σήμερα τους δείχνουμε να καταλάβουν ότι δεν είναι και πάρα πολύ ευπρόσδεκτη, ρε παιδί μου, ή τα θέματα που τους απασχολούν δεν τα σκεφτόμαστε και πάρα πολύ σοβαρά ώστε να τα επιλύσουμε, γιατί είναι καταγεγραμμένα τα αιτήματα αυτά, τα ίδια ακριβώς αιτήματα εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια.

0: πρικυπέσσα.
1: Στο χαρτισμάρα μας και πρικυπέσσα και εμείς είμαστε εδώ λίγο πριν πάμε σε διαφημίσεις των 9:30 με τα τρία καλά της πόλης. Μιλάμε για τρία καλά θέματα τα οποία είναι τα στέγια την κάθε γωνιά, την κάθε ώρα στην πόλη του Αγίου. Από την πλατεία της πόλης, πιάτσα καφέ, εκεί όπου συναντάμε φίλους γνωστούς, εκεί όπου κάνουμε συναντήσεις με τους συνεργάτες μας, εκεί όπου πίνουμε το καφεδάκι μας και μαθαίνουμε όλα τα νέα της ημέρας, όλες τις εξελίξεις και συναντούμε τους πιο ενδιαφέροντες ανθρώπους, πιο χαρούμενες φατσούλες καθημερινά από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ στην πλατεία του Αγίου Νικολάου στο Πιάτσα Καφέ. Ενώ αν θέλουμε το καφεδάκι μας να έχει και αύρα θαλασσινή, τότε πια πάμε στο Μπάγιαμαρ στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου που από το πρωί ανοίγει και σερβίρει πρωινό, σερβίρει καφέ, σερβίρει δεκατιανό, σερβίρει το λεγόμενο μπραντ, σερβίρει μεσημεράκι τα σνακ και το βραδάκι, τα κοκτέιλ και τα μπιτάκια να φτιάχνουν την ημέρα και να κλείνουν το βράδυ με την πιο απολαυστική. Έτσι η θέα στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, ενώ στην απέναντι ακριβώς μεριά είναι το Αμμούδι και εκεί καλοκαίρι στο νησί με όλο το μεγαλείο και σούσι κάθε μέρα και πολύ καλό φαγητό και πάρα πολύ καλές επιλογές και παραλία και σεσλόγκ και παγωτό και κοκτέιλ και χυμή και ένα καροκαλούδια γιατί περνάμε καλά στον τόπο μας επιτύχουμε τα τρία καλά του Αγίου Νικολάου, τα τρίκαλα πιάτσα Μπάγιαμαρ και Αμμούδι. Για το καλοκαίρι εδώ είναι καλοκαίρι πραγματικά στο νησί και για φέτος. Γιατί μένουμε εδώ, περνάμε καλά, περνάμε ευχάριστα που έχουμε τις μαγαζάρες στον Αγίου Νικόλαο. Πιάτσα Μπάγιαμαρ Αμμούδι.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: απομιμήσεις. Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Ψάχνεις το πιο νόστιμο παγωτό? Το βρήκες! Στο Milo Pastry & Bakery το φτιάχνουμε εμείς, με τις δικές μας χειροποίητες συνταγές, με αγνές πρώτες ύλες και σε πολλές λαχταριστές γεύσεις που θα λατρέψεις. Δεν είναι απλώς παγωτό, είναι μια απόλαυση που θα σου μείνει αξέχαστη. Είναι Milo! Και όλα αυτά σε σύγχρονα καταστήματα σχεδιασμένα για να απολαμβάνεις καφέ, γλυκά και αρτοσκευάσματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έλα να μας βρεις σε κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη και απόλαυσε το πιο δροσερό, πιο γλυκό και πιο αυθεντικό παγωτό. Στο Milo Pastry & Bakery, η γεύση που πάντα σε κάνει να χαμογελάς. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
5: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μη σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Γνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
6: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
7: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Μορφέα Βρύδη και η Λαγιαλή, επιστρέψαμε στο τελευταίο ημίωρο. Σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Εδώ είμαστε, εδώ είστε και εσείς. Καθημερινά συναντιόμαστε για 2 ώρες ολοζώντανα στο 104,4 από τον Άγιο Νικόλο για τα FM της Ανατολικής Κρήτης. Εδώ και τα λέμε έτσι όπως ξέρουμε να τα λέμε μεταξύ μας 25 περίπου χρόνια. Γιατί είμαστε η μακροβιότερη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή με συνέπεια στο λαστιώτικο ραδιόφωνο. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας, 2841-025-425. Τα λέμε τηλεφωνικά. Το Viber της εκπομπής διάθεσή σας 6944-460-295. Μαζί και μέσα από το Facebook και το TikTok ζωντανά από το στούντιο www.104fm.gr. Επίσης, πλατφόρμες ραδιοφώνου live24 ή radio.gr. Μας ακούτε και εκεί, σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη. Εδώ είμαστε για καλό φαγητό που πηγαίνουμε. Θέλουμε να κάνουμε και βόλτα. Πάμε Λίμνες, ταβέρνα Χριστίνης. Εκεί που πραγματικά μας περιμένει η κριτική φιλοξενία, η κριτική γαστρονομία. Ό,τι μπαίνει στο φούρνο, ό,τι μπαίνει στα κάρβουνα, ό,τι μπαίνει στη πισταριά, ό,τι μπαίνει σούβλα είναι Χριστίνης. Όνομα και πράγμα. Όνομα και καλοπέραση. Όνομα και περνάμε όλοι καλά. Γιατί πάρα πολύ απλά ξέρουμε ότι έχουμε κάνει την καλύτερη επιλογή και επιλέγουμε ταβέρνα Χριστίνης μεσημέρι και βράδυ, από Δευτέρα, καθημερινά. Για τη μικρή ή τη μεγάλη παρέα, ταβέρνα Χριστίνης. Οι μικροί μας φίλοι έχουν δικιά τους γωνιά με ένα ωραίο πεδότοπο που έχει δημιουργήσει ο Άγγελος μας τώρα. Εξηγεί για τους μικρούς φίλους του Χριστίνη, γιατί και αυτοί έχουν τη γωνιά τους πλέον. Ταβέρνα Χριστίνης και όλη η παρέα περνάει ευχάριστα, περνάει καλά, γιατί πάρα πολύ απλά έχει κάνει καλύτερη επιλογή. Είναι στον τόπο όπου η φιλοξενία είναι στα καλύτερά της. Ταβέρνα Χριστίνης, Λίμνες. Αν θέλετε κάτι πιο ιδιαίτερο, πιο μεγάλη παρέα, πιο συγκεκριμένη κράτηση, 2841-032-269 και θα τα βρείτε όλα με τον Άγγελο Μαστοράκη και τους συνεργάτες του. Ταβέρνα Χριστίνης, όπως λέμε, περνάω καλά γιατί ξέρω που πηγαίνω. Για καλό φαγητό εκτός Αγίου Νικολάου, Ταβέρνα Χριστίνης ασφαλώς.

Μια φορά ακόμα υπενθύμηση, σήμερα νέες ανατινάξεις στο έργο του ΒΟΑΚ Άγιος Νικόλαος Νεάπολη. Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, παρά τα παράπονα των πολιτών, οδηγών, επαγγελματιών και όχι μόνο, για το ότι αυτές οι ημέρες που γίνονται οι ανατινάξεις δίνεται στη δημοσιότητα ένα χρονικό περιθώριο από τις 10 μέχρι και τις 3. Θα πρέπει το περιθώριο αυτό το χρονικό να είναι λιγάκι πιο συγκεκριμένο, γιατί δεν είναι δυνατόν επαγγελματίες αλλά και ιδιώτες να ψάχνονται μεταξύ 10 και 3 τι ώρα θα γίνει αυτή η διακοπή για να μην είναι συνεπείς στο ραντεβού τους ή στην υποχρέωση την οποία έχουν. Οπότε ζητούν από την εταιρεία λιγάκι να είναι πιο συγκεκριμένοι στην ώρα που θα γίνονται αυτές οι εκρήξεις, αυτές οι ανατινάξεις. Εντάξει, είναι δύσκολο βέβαια και αυτό να γίνει, γιατί μιλάμε για έργα τα οποία είναι τεράστια και έργα τα οποία έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις, αλλά σίγουρα θα βοηθήσει πάρα πολύ αν αυτές οι διακοπές γίνονται σε πιο συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο. Όχι μεταξύ 5 ώρων, γιατί από 10 μέχρι 3 είναι 5 ώρες τώρα. Πού να κανονίσει ο επαγγελματίας, τι ώρα να φύγει νωρίτερα, τι ώρα να φύγει αργότερα, για να φτάσει την ώρα του, ώστε να μην δημιουργήσει πρόβλημα στην δουλειά. Γι' αυτό λοιπόν ζητάνε από την εταιρεία να είναι λιγάκι πιο συγκεκριμένοι στους χρόνους που ζητά να γίνονται αυτές οι διακοπές κυκλοφορία, ώστε όλοι να κάνουν τη δουλειά τους και όλοι λιγάκι να μπορούν να εξυπηρετούνται και να μην υπάρχουν προβλήματα και καθυστερήσεις.

0: καλημέρα και στον Άντι Μελάκη από τα Χανιά, η οποία μας έχει γράψει στο Facebook για τη μέρα της και της φίλης για καλή εκπομπή. Υγεία και ευλογία, ευχές Ιωάννα μου. Ο Θανάσο Κουρομπίλιας από το Κιλκίς, ο ξάδερφος, καλημέρα στέλνει από το Κιλκίς. Καλημέρα, εξάδελφοι. Μαρία Τραντά είναι εδώ, καλημέρα μας γράφει. Επίσης, Μαρία μου, καλημέρα και σε σένα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ από τον Άγιο Νικόλο και τους 104,4 και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Είχαμε συλλήψεις χθες στο Λασίθι και ναρκωτικά, τα οποία ναρκωτικά μέσω courier τα διακινούσαν. Δύο νεαροί 19 και 20 ετών συνελήφθησαν στην Ιεράπετρα μετά από αστυνομική επιχείρηση που οδήγησε στο εντοπισμό ταχυδρομικού δέματος με περίπου 240 γραμμάρια κάναβης, το οποίο είχε αποσταλεί μέσω εταιρείας courier και παρλήφθη από θηρίδα στην περιοχή. Σύμφωνα με την ασφάλεια Ιεράπετρα, στις αρχές είχαν εντοπίσει το πακέτο και το είχαν θέσει υπό παρακολούθηση από τη στιγμή της αποστολής. Το 19χρονος παρέλαβε το δέμα από θηρίδα, ενώ ο 20χρονος κρέεται να κατήχε το κωδικό πρόσβασης για το άνοιγμά της. Μόλις ολοκληρώθηκε η παραλαβή, η αστυνομική προχώρησε ανάμεσα στη σύλληψη και των δύο. Η ποσότητα της κάναβης κατασχέθηκε, ενώ η έρευνα για την ασφάλεια Ιεράπετρα συνεχίζεται. Και βέβαια έχουν βρεθεί νέοι τρόποι για να γίνονται αυτές οι μεταφορές των ναρκωτικών.
1: Την ιστορία του Κεμάλ. Ενός νεαρού...
0: Από το ένα μέρος μέχρι το άλλο.
1: Από...
0: Εδώ είμαστε.
1: Ότι...
0: 53 πριν από τις 10, ένα ακόμα τραγούδι από τον αγαπημένο. Αλκίνο Ιωαννίδη, ακούσαμε νωρίτερα την Αγώτο Αλχαλίλη. Τώρα ο Κεμάλ έρχεται για να μας πάει σιγά σιγά στις διαφημίσεις των 10. Ένα υπέροχο τραγούδι, σας αφήνω να το απολαύσετε. Πρωί, Τετάρτης, 3 του μήνα Ιούνιου, εδώ, τον Άγιο Νικόλο και τους 104,4. Πάμε αέρα και σήμερα μέχρι και τις 10. Καλημέρα σας, καλημέρα μας.

0: Μαζί με όλα τα άλλα έχουμε και διακοπή ρεύματος σήμερα σε περιοχές του Αγίου Νικολάου από τις 8 μέχρι και τις 12.30. Αγκαθιά, Σαμούδα, Ξηρόκαμπος, Πίσιδες, Κατσίκια, Ελληνικά, Ατσιμπραγά, Πηγαϊδάκια, Ελούντας, Ξενοδοχεία Ελούντας, Παράδεισος. Όλες αυτές τις περιοχές από 8 μέχρι 12.30 με βάση ανακοίνωση που έχουμε από το ΔΔΕ θα είναι εκτός ρεύματος σήμερα το πρωί. Από 8 μέχρι και 12.30, 4.30 ώρες χωρίς ρεύμα είναι λιγάκι too much για περιοχές που έχουν τουρισμό, καταστήματα, εστίαση και άλλες επιχειρήσεις οι οποίες το ρεύμα το χρειάζονται όπως οπωσδήποτε. Μάλιστα, οι διακοπές ρεύματος συνεχίζονται, έστω και προγραμματισμένες να είναι, δημιουργούν πρόβλημα, τεράστιο πρόβλημα. Θα πρέπει όλες αυτές τις εταιρείες οι οποίες παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες κάνουν εργασίες για την τακτοποίηση κάποιων ερχών θεμάτων λιγάκι να γίνονται όχι σε ώρες και μέρες παραγωγής, γιατί κάποιοι επαγγελματίες τώρα αυτοί τώρα βγάζουν με νοκάματό τους. Γι' αυτό θα πρέπει λιγάκι να είμαστε πιο συγκεκριμένοι και συγκεντρωμένοι στο να παρέχουμε υπηρεσίες οι οποίες βοηθούν τον συνάδελφο επαγγελματία, από τον οποίο εισπράττουμε κάθε μήνα χρήματα για τα έξοδα της επιχείρησης μέσω της ηλεκτρισμού. Και θα πρέπει ασφαλώς ο ένας να βοηθάει τον άλλον. Λέω τώρα.
1: Αυτός ο κόσμος.
0: Λέω τώρα.
1: Δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
0: Και με Βασίλη Κωνσταντίνου τελειώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή με την συμβουλή ότι αν θέλουμε το καλύτερο για το αυτοκίνητό μας, αν θέλουμε πραγματικά να το εμπιστευτούμε σε ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν τι σημαίνει φροντίδα, τότε Πατρονάκη Ζαχαρίας, τέσσιφρά μας στο Αμμοδίκη, όπου το αυτοκίνητό μας βρίσκει όλα εκείνα τα οποία χρειάζεται για να είναι στην καλύτερη του κατάσταση. Και καύσιμα, σήμερα για παράδειγμα, πετρέλαιο κίνηση σούπερ σε τιμή απλού πετρελαίου. Όπως συμβαίνει κάθε Τετάρτη με το πετρέλαιο κίνηση. Σούπερ πετρέλαιο κίνηση με τιμή απλού πετρελαίου κίνηση. Και εδώ γίνεται και Δευτέρα. Φουλάρουμε σούπερ αμόλυβδη και πληρώνουμε απλή αμόλυβδη. Δευτέρα. Τετάρτη πετρέλαιο κίνηση. Ενώ στο Πατρονάκι έχουμε και πλυντήριο αυτοκινήτων 24ωρο, το οποίο λειτουργεί με δική μας ευθύνη, γιατί εμείς το αναλαμβάνουμε, το πληρώνουμε και το φτιάχνουμε, οπότε έχουμε την απόλυτη ευθύνη να το κάνουμε να λάμπει με νερό απιονεσμένο, με πίεση, με όλα εκείνα τα καθαριστικά είδη τα οποία χρειαζόμαστε για να το κάνουμε κούκλα μέσα έξω, είτε είναι πατίνη είτε είναι τριαξονικό. Εκεί έχουμε και βουλκανιζέρ. Λέω σύγχρονο βουλκανιζέρ στο Άγιο Νικόλαο, είναι αυτό στη θέση φράμα στο Αμμούδι. Εκεί, πλαστικά μας. Εκεί κάνουμε ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση και ξέρουμε ότι το αυτοκίνητό μας θα φύγει και θα πατάει σίγουρα στον δρόμο. Γι' αυτό λοιπόν, για ό,τι θέλει το όχημά μας, πατήρου Ετζίνα, Ζαχαρία Πατρονάκη, θέση φράμα στο Αμμούδι και τα έχουμε όλα. Μα όλα. Εμείς κάνα μαζί το πρωί αύριο, ακριβώς 8. Να έχετε μια καλή υπόλοιπη Τετάρτη. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας. Μέρα καλοκαιρινή, βγείτε έξω, χαρείτε τη, κολυμπήστε, διασκεδάστε, περάστε ευχάριστα γιατί καλοκαιράκι. Το περιμέναμε πώς και πώς. Ωραία, καλή! Τα λέμε και πάλι το πρωί αύριο, ακριβώς στις 8. Καλημέρα σας, καλημέρα μας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε 3 σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Αφρόλουτρο Dove 720 ml 2,88 και 5 έξτρα ποντί. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2,12 και 5 έξτρα ποντί. Παγωτό Αλώμα Extra Extra Large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα ποντί.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε 3 σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos, Crete.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
5: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
6: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
5: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
5: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: και από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Kera Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Μπύρα Fixe Las κουτί 6x330ml, 5x1 δώρο, 4x39 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1x95 και 5 έξτρα πόντι. Skip Scone 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8x28 και 10 έξτρα πόντι. Παγωτό αλώμα Extra Extra Large 3 λίτρα, 7x55 και 10 έξτρα πόντι.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
3: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.

0: 104,4 ραδιόφωνο με στυλ.
1: Κόντρα καιρό σε βρήκε σαν γνωστές χώρες να σε πάει.

0: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Όλα κιόλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
3: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
4: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
5: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης, με σεβασμό στη φύση.
6: Τον 4,4.

Η ώρα είναι 12. Ay, disciclenta de...

0: 104,4.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
4: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
3: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
5: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
4: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
3: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
4: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
3: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τριτεχνούς, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους.

0: 28410 26496 και 28410 24740.
1: Τώρα, κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: 104,4.

Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: Ευχαριστούμε.
1: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
2: Λέτω τη σκέψη μου πριν βγει. Κόβει με μαχαιριούς η γη και κάνει το κεφάλι μου πληγή. Σπρώχνει.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Στο Μήλο Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.

0: 104,4.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
2: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
3: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
4: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
3: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
5: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
4: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
3: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
4: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: Σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. Keratours.gr
3: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς. 104,4.

0: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.
1: Βάλε τα άσπρα σου, γίνε κρίνο και βγες από...
2: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.
4: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
5: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
6: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
10: Εκατόν τέσσερα κόμμα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Έλα πετώλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Ένα υπέροχο τραγούδι για το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Younger You από την Miley Cyrus. Ένα τραγούδι που ηχογράφησε αποκλειστικά για τα 20 χρόνια της Χάνα Μοντάνα. Χάνα Μοντάνα ήταν μια πολυβραβευμένη αμερικάνικη νεανική σειρά του Disney Channel, η οποία προβλήθηκε σε 4 σεζόν, ξεκινώντας από τις 24 Μαρτίου του 2006 μέχρι τις 16 Ιανουαρίου του 2011. Στη σειρά πρωταγωνιστούσε βέβαια η Miley Cyrus, αλλά και ο πατέρας της, ο Billy Ray Cyrus, η Emily Osment επίσης, Mitchell Musso, Moises Arias και Jason Ears. Οι Αμερικανοί Canons επέστρεψαν με νέο άλμπουμ και με διάφορα singles που ακούμε κατά καιρούς. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο, Carousel. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση.

Αυτό το τραγούδι είναι από τα αγαπημένα μας για τη φετινή χρονιά. Υποδηλώνει και την επιστροφή των Gorillaz. Ώρα της country. Οι Gorillaz που θα βρεθούν στην χώρα μας την 5η 25 Ιουνίου. Αυτό το καταπληκτικό πρωτοποριακό project του Damon Albarn θα έρθει λοιπόν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, προσφέροντάς μας μια εκρηκτική οπτικοακουστική εμπειρία. Όλα αυτά θα γίνουν στην Πλατεία Νερού 5η 25 Ιουνίου. Μαζί τους ένα από τα πιο γνωστά alternative rock σχήματα, η The Flaming Lips, και η πρώην frontman των Savages, η Jenny Beth. Πάμε πίσω στο 2022, τότε που η Sabrina Carpenter δεν είχε ακόμα κυκλοφορήσει το Sort and Sweet και δεν ήταν τόσο γνωστή. Αυτό όμως το τραγούδι αξίζει να το θυμηθούμε παρέα. Read Your Mind, Sabrina Carpenter.

If I Break Your Heart από τον Γερμανό Team Kamrad. Και χαμηλή ένταση περπάτημα κατά το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησής σας, 70 με 80% περίπου, και ενδιάμεσα λίγο πιο έντονο περπάτημα. Γυμνάζει το σώμα, αλλά παράλληλα να μην είναι και τόσο κουραστική αυτή η προπόνηση. Το ίδιο το σώμα σας καθοδηγεί τι ακριβώς χρειάζεστε, πάντως σε καμία περίπτωση μην ξεπεράσετε τις αντοχές του εαυτού σας. Δύο πολύ σημαντικές γυναικείες φωνές της country θα μας πάνε σε διάλειμμα. Πρώτα η Ella Langley και αμέσως μετά η Casey Musgraves.

0: καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Fixe Las κουτί 6 επί 330 ml 5 συν 1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Charlie XCX, Always Everywhere. Και εμείς μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Καλώς ήρθατε εσείς οι καινούργοι που συντονιστήκατε τώρα. Και πάμε στην Νέσα Μπάρετ, 23 χρονών μόνο. Ξεκίνησε ανεβάζοντας διάφορα τραγούδια, διασκευές στο TikTok. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες ξεκίνησαν έτσι ως έφηβοι. Αυτό το πάρα πολύ μελωδικό τραγούδι είναι δικό της.

Ένα υπέροχο τραγούδι που θυμηθήκαμε παρέα. Πηγαίνοντας πίσω στο 1993, η αγαπημένη Cranberries με το Linger, διαχρονικότατο. Και σύμφωνα με τις μελέτες, αν βάζουμε κανέλα στον καφέ, είναι ένας πάρα πολύ καλός συνδυασμός που ενισχύει το μεταβολισμό και όχι μόνο. Ο καφές, ειδικά τις πρωινές ώρες, θα σας γεμίσει ενέργεια και η κανέλα θα μειώσει τη χοληστερίνη σας και θα προστατεύσει την λειτουργία της καρδιάς. Επιπλέον, η γλυκιά γεύση της κανέλας, ένα κουταλάκι του γλυκού αρκεί, μπορεί να υποκαταστήσει τη ζάχαρη. Το ξέρατε αυτό? Τέλος, ο συνδυασμός κανέλας και καφέ έχουν αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση. Κατανάλωση 2 γραμμαρίων κανέλας ημερησίως είναι ιδανική δόση. Έρχεται στην παρέα μας ο Harry Styles με το American Girls και αμέσως μετά ένα δείγμα από τη νέα δισκογραφική δουλειά του Tom Misch.

Θα μπορούσαν κάλλιστα να ήταν οι BTS. Οι BTS όμως έχουν επιστρέψει με νέο άλμπουμ. Αυτό είναι ένα άλλο νοτιοκορεάτικο σχήμα, οι Stray Kids. Και μπορεί να μην καταλαβαίνουμε λέξη από το κομμάτι, κανείς όμως δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι είναι μελωδικότατο και ραδιοφωνικότατο. Stay. Και ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα με την Katy Perry. Ένα τραγούδι που μιλά για χωρισμούς και την απώλεια μιας σχέσης. Το τραγούδι το ερμήνευσε για πρώτη φορά η Katy Perry σε μια συναυλία της στην Λιόν της Γαλλίας, μια μέρα μετά από την επίσημη κυκλοφορία του. Το Band Aids έχει γνωρίσει επιτυχία σε χώρες όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Τσεχία και η Ιρλανδία, αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η χάρη του έφτασε μέχρι τη Βενεζουέλα. Και εμείς πάμε σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
3: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Έλα περπάλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
6: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Έτσι ξεκινήσαμε το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας για σήμερα. Συνεργασία Chris Crane μαζί με τον Eric Robertson. Stay. Έλενα Γβρασία για μία ώρα ακόμα στην παρέα σας. Εννοείται, μένετε συντονισμένοι εδώ. Περνάμε όμορφα, ακούμε καινούργιες μουσικές αλλά και κάποια παλιά αγαπημένα από το χθες. Παραμένουμε στα μονοπάτια της Soul με κάτι παλιότερο όμως, 12 χρόνια πριν. Κυκλοφόρησε αυτό το συγκλάκι από τον Calvin Richardson. What would I do? Καλώς ήρθατε εσείς οι καινούργοι, καλή ακρόαση. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται πλέον και στο Instagram, στο starblack_gr. Underscore είναι κάτω παύλα, starblack_gr.

πόσο αγαπημένο τραγούδι αυτό από τον Teddy Sims, The Door. Και στη χειρότερη συναισθηματική τους κατάσταση βρίσκονται όσοι είναι γύρω στα 49 με 50. Σύμφωνα με διεθνή μελέτη που έγινε σε μεγάλο δείγμα προερχόμενο από 168 χώρες, αποδεικνύεται ότι η ηλικία των 49 ετών είναι κάπως μακριά από την πραγματική ευτυχία, αλλά μετά τα 49 έρχονται καλύτερες μέρες. Για να αποφύγετε αυτή τη συναισθηματική, έτσι ας το πούμε, κατηφόρα, οι ειδικοί συμβουλεύουν ένα πολύ απλό πράγμα: να μην κάνετε αρνητικές σκέψεις και να εστιάζετε μόνο στα θετικά που έχετε μπροστά σας. Πάντως το ευχάριστο, έτσι για να τα λέμε και αυτά, είναι ότι η καλύτερη και πιο δημιουργική ηλικία είναι από τα 60 και μετά. Επιστροφή στη μουσική με την Dionne Bromfield, 30 χρονών. Πριν από κάποια χρόνια είχε εμφανιστεί μαζί με την αξέχαστη Amy Winehouse και από τότε έγινε γνωστή. Έχει πάρει μάλιστα και αρκετά στοιχεία στη φωνή της, όπως θα ακούσετε.

ένα δίδυμο από τη Νέα Υόρκη. Και να ροκάρουμε λίγο μέχρι το διάλειμμα. Λένι Κράβιτς από το 5ο στουδιακό του άλμπουμ και το 1998, Fly Away. Νομίζω ότι θα προλάβουμε να βάλουμε κι άλλο ένα, θα δούμε στην πορεία.

0: Όλα και όλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
3: 104,4.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Ήδη από αυτό το μήνα έχει ανέβει στην πλατφόρμα του Netflix η βιογραφική ταινία με την ζωή της Kylie Minogue, που αποτελείται από 3 επεισόδια και αξίζει να δείτε. Καινούριο hit για την Kylie Minogue που ακούγεται σε αυτό το βιογραφικό ντοκιματέρ, θα λέγαμε, Light Up. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής, Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και η συνεργασία Chainsmokers με Oaks, Already Know. Καλώς ήρθατε εσείς οι καινούργοι. Καλή ακρόαση.

από τα αγαπημένα μας τρακς της φετινής χρονιάς, Sam Fender και Remy In, νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία για 12η ή 13η συνεχόμενη εβδομάδα. Κατάφερε να το πετύχει και αυτό. Το track μόλις τώρα ακούσαμε έχει γίνει το πιο δημοφιλές κομμάτι στη Βρετανία την τελευταία πενταετία. Πάμε στον Benson Boone. Στις 7 Ιουλίου ξεκινάει η φετινή του περιοδία στις Ηνωμένες Πολιτείες με 33 συναυλίες. What It Man, ο τίτλος της περιοδίας. Να σας θυμίσουμε ότι ο Benson Boone έγινε γνωστός πριν από 2 χρόνια με το Beautiful Things. Νομίζω όμως ότι αυτό που θα ακούσουμε τώρα μας αρέσει περισσότερο. Mystical Magical.

Θαλία και Γιούρη ανέβασαν επικίνδυνα το θερμόμετρο. Και για σημειώστε αυτή την ημερομηνία, Κυριακή 19 Ιουλίου. Συγκρατήστε το, γιατί δεν είναι μόνο τελικός του Μουντιάλ και δεν το λέμε μόνο γι' αυτό, αλλά θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Μουντιάλ που θα παρακολουθήσετε ένα mini show ανάμεσα στα ημίχρονα με ονόματα όπως η Μαντόνα, η BTS αλλά και η Σακίρα. Σακίρα με Μπέρνα Μπόι,

Όλα αυτά τα τεράστια ονόματα του ποδοσφαίρου τα ακούσατε μόλις τώρα από τη Σακίρα και τον Νιγηριανό Μπερναμπόι. Die, die, θα το ακούτε όλο το καλοκαίρι σχεδόν αυτό.

Πάντως σας ξεσήκωσε σίγουρα. Μουσικός μας επίλογος για σήμερα, Σον Πολ, μαζί με Κέισα Κόλ. When you gonna give it up to me. Έλενα Γαβρασία, μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας, ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Τα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Coca-Cola 2x1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

πατέρα δεις νεκρούς, κι εγώ γυρίζω στο σπίτι.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. Keratours.gr.

πήγαμε όλη φτερά. Σοβαρά, θα πάρω στη 2.30 τα παιδιά στο σχολείο και εμείς εργαλείο παλιάς εκδρομής. Αναμνήσεις, αισθήσεις, καινούργιες πληγές, κινήσεις αργές. Δίνω ψηλά στο παράθυρο κάτι ματιά που έχει αυτό το παιδάκι, σκηνή Αλβανή Πολωνή. Και ένας φίλος μας γκέι σκοτωμένο σκυλί κραγμένοι. Γράψαν οκ, οκ, οκ, τον σφάξανε. Μάτια δεν κλάψανε.

στα μπαρμπρίζ βιαστικά σ' αγαπώ μυστικά. Η μαμά στο γιατρό σε χρειάζεται. Που θα είσαι γραφείο, θα στείλω με φάξ τις ευχές. Μοναχές μου ψυχές, ποιος σας νοιάζεται. Σου έχω δυο σάντουιτς στο πρώτο συρτάρι φανάρι. Γίνω ψηλά στο παράθυρο, μωράκι καημένο, μυαλό πειραγμένο. Θα σου δώσω να φας την τροφή του Θεού, μπισκότα με μέλι σε σχήμα καρδιά. Είναι

0: hay un oasis aromático, paralelo, fisiológico.
1: Profeta.
0: Profeta enigmático, fenómeno crónico y ortodoxo. Sin racismos ni extremismos, sin tabúes étnicos, en lírica éxtasis sus praxis, es el melódico y fantástico Antropo. Antropo.
2: Este es mi último canto.
3: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
6: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
5: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
7: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Φίξελας κουτί 6x330ml 5x1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Οι Παντελής Θαλασσινός και Ηλίας Κατσούλης προλογίζουν τη σημερινή μας εκπομπή. Όποιος πεθαίνει ξεχνά. Από τα μουσικά δρόμενα του 1993 με τη φωνή του Πέτρου Γαϊτάνου. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε.

Τρία χρόνια μετά, στα 1996, για την πρώτη μας ενότητα. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι», φίλες και φίλοι. Καθημερινά, από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Ήταν η Αναστασία Μουτσάντσου που τραγουδά και πάλι τους Παντελή Θαλασσινό, Ηλία Κατσούλη, στους Άγιους Τόπους της Καρδιάς.

Παντελής Θαλασσινός, Ηλίας Κατσούλης. Από τα μουσικά δρόμενα της δεκαετίας του 90, για τον πρόλογο και την πρώτη μας ενότητα. Τρία τραγούδια τους. Η Πέτρος Γαϊτάνος, Αναστασία Μουτσάτσου και ο ίδιος ο συνθέτης σε ισάριθμες ερμηνείες.

Από τα δρόμενα του 90 και τον Παντελή Θαλασσινό, πόνος άπονος, πίσω στα δρόμενα του 70 και το Γιώργο Χατζηνάσιο. Σε στίχους της Ότιας Σότου με την ερμηνεία του Δημήτρη Κοντολάζου. Καλώς όρισα και δύο.

Γιώργος Χατζηνάσιος, ο Τιετσότου. Δύο συνθέσεις τους. Καλώς όρισα και αντίο και εγώ πεθαίνω Θοδωρή. Από την φωνή του Δημήτρη Κοντολάσου. Ας τον διαδεχθεί ο νεότατος, τέλη της δεκαετίας του 80, Βασίλης Λέκας, στην πρώτη εκτέλεση για τη σύνθεση των Χατζηδάκη, Δαβαράκη, η μπαλάντα των αισθήσεων και των παρεστήσεων.

Και από τα τέλη του 80 και τον Μάνο Χατζηδάκη, πορνογραφία, στα 2000 και στον Γιώργο Καζαντζή, του Έρωτα και του Ουρανού. Ο γενικός τίτλος του κύκλου, από όπου με τη φωνή και πάλι του όριμου πλέον Βασίλη Λέκα, σε στίχους του συνθέτη, Κατάρτι και Ατμός.

Κι αν εμείς αποσιωπώντας τα της στιχουργού εστιάσαμε στην συνεργασία των Παπαδημητρίου Αρβανιτάκη για να την μεγεθύνουμε κατά κάποιο τρόπο, αυτό δεν μειώνει στο παραμικρό την αξία της. Ο λόγος για τη Λίνα Νικολακοπούλου. Ας ασχοληθούμε μαζί της στην αμέσως επόμενη ενότητα. Η προαναφερθήσα λοιπόν και ο Σταμάτης Κραουνάκης. Ανθρώπων έργα από τα μουσικά δρόμενα του 1993 με τη φωνή της πρωτοψάλτη.

Ο πιστοχωρώντας και πάλι φίλες και φίλοι. Ένα από τα λίγα τραγούδια του Γιώργου Ζαμπέτα που ερμήνευσε ο Γιάννης Πουλόπουλος. Σε στίχους του Αλέκου Καγιάντα, αυτοί που φεύγουν.

Ακόμα πιο πίσω στα μέσα της δεκαετίας του 60. Τον Πλέσσα Δασκαλόπουλου απόψε κάποιος θα χαθεί. Από τη φωνή και πάλι του Γιάννη Πουλόπουλου στα πρώτα του βήματα.

0: Μια τόσο μικρή ποιητική παραγωγή, ένα τόσο ψηλό ποιητικό ανάστημα. Κωνσταντίνος Καβάφης, όπως τον μελοποιεί και τον ενορχιστρώνει, τον συμπεριλαμβάνει στον μεγάλο του ερωτικό ο Μάνος Χατζηδάκης στα μουσικά δρόμενα της δεκαετίας του 70 και τον ερμηνεύει ο Δημήτρης Ψαργενός στον απόψινό μας επίλογο, φίλες και φίλοι. Μέρες του 1903. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης. Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.

Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλα. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος.

0: ό,τι θα θέλει. Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
3: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

Καλώ σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.

Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
3: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
2: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
4: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
3: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
2: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
3: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλα.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Τελ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

Και αυτή η χαρακτηριστική φωνή και αγαπημένη. Σεζάρια Εβόρα, πράσινο ακροτήρι αυτή τη φορά. Petit Pays λεγόταν το κομμάτι. Και πάμε στους Beirut, postcards from Italy.

τρία ονόματα, εκ των οποίων τα δύο γίνανε πολύ μεγάλα. Χωρίσανε οι δρόμοι τους, γίνανε πολύ διαφορετικοί, αλλά και οι δύο κάνανε σημαντικά πράγματα. Τη φωνή φαντάζομαι ότι θα τη γνωρίσετε. Είναι ο Ντέμις Ρούσος και οι τρεις τους, οι άλλοι δύο μάλλον, είναι ο Λουκάς Σιδεράς, που δεν έκανε ιδιαίτερη καριέρα, και ο Βαγγέλης Παθανασίου. Η Aphrodite's Child, it's 5 o'clock.

μουσική που είναι γραμμένη για να είναι χαλή και πάνω της να πατάνε ακροβάτες, ζογκλέρ και διάφορα άλλα τέτοια. Μια μουσική λοιπόν γραμμένη για το τσίρκο του ήλιου, Cirque du Soleil. Μπάμπου λέγεται το κομμάτι.

Στην Αφρική παίζουν ρυθμούς με το τίποτα. Τον έχουν μέσα στο DNA τους. Αυτός εδώ είναι ένας από τους πρώτους που έβγαλε τη μουσική της πατρίδας τους έξω και την έκανε γνωστή στην Ευρώπη. Manu Dibango. Τι σημαίνει δεν ξέρω. Άμοιο.

μια από τις αγαπημένες φωνές της τζαζ. Αν και έχει χαρακτηριστεί η μαύρη φωνή, η ίδια είναι ξανθιά. Η Diana Krall. Day in, day out. Μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει. Δίκιο έχει. Έτσι είναι τα πράγματα.

Είχε και χρώμα το κομμάτι. Κίτρινο. Yellow λεγότανε και ήταν η Coldplay. Μια και μιλάμε για χρώματα και αρώματα, ας πάμε για άλλη μια φορά στη Βραζιλία που έχει πολλά. Η Bebel Gilberto.

συναντήθηκαν η Μπεμπέλ Ζιλπέρτο και ο Ζόρ Τρασάνς. Αυτόν τον μεγάλο σατυρικό τον άφησα για το τέλος. Όπου να είναι πρέπει να πω καληνύχτα, να είστε καλά. Le trompette de la renomme, Georges Brassens.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε 2 πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
4: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
5: Κυκλοφορεί το LP «Τα Blues του Παύλου Πειραγμένα» από το 8ο Music Group. Ένα 12-ίντσο συλλεκτικό βινήλιο με 6 τραγούδια από το εμβληματικό LP «Τα Blues του Πρίγκιπα» με νέες ενορχιστρώσεις και τη φωνή του Παύλου Σιδηρόπουλου. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
6: Τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι η Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.

σκόνη και στάχτη. Αυτές οι δύο αλλοιώσεις του καθρέφτη μας ελάχιστα διαφέρουν μεταξύ τους. Η σκόνη είναι συντηρητικά αποκαρδιωτική, ενώ η στάχτη διεκπεραιώνει ολοκληρωτικά. Απόσπασμα από την ουσιώδης διαφορά της Κικής Δημουλά.

Θα με βρεις στον αφλητό της φωτιάς, στις πηγές της βροχής, στην ορχήστρα του ορίζοντα, στους ιτοβολώνες των χεριών σου, στα σπίτια των ματιών σου, γιατί μου έταξες δύο χείλη από πανσέλινο. Απόσπασμα από τη δέκατη νύχτα του Γιάννη Καλπούζου.

κρεμούν από τα μάτια σου σαν διαμαντένιες στάλες, στις μοναξιά σου τις στιγμές και στου λιγμού τις στάλες. Αργά κυλούν και χάνονται στα τάρταρα του Άδη, νεράκι που αναζητά του πόνου το πηγάδι. Απόσπασμα από τα δάκρυα του έρωτα του

0: Από τι έφυγε?
1: Από πατατάκια.
2: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα.
4: Ακούτε
3: ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
5: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
6: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
5: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
8: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει
7: και το περιποιείται.
9: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
5: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
10: Κυκλοφορεί το LP «Είχα φωνή, την πήραν τα πουλιά» του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το odoshop.gr.
11: Ακούτε την εκπομπή «Τα Μελοποιημένα». Διαβάζει και επιλέγει η Στεφανία Καρά.

χρωστάω τόσα πολλά σε αυτούς που δεν αγαπώ. Την ανακούφιση, καθώς αποδέχομαι ότι είναι η αγαπημένη κάποιον άλλον. Την χαρά ότι δεν είμαι εγώ ο λύκος για τα πρόβατά τους. Απόσπασμα από τις ευχαριστίες της Βισουάβα Σιμπόρσκα.

0: νερά ψιθυρίζουν στο σκοτάδι τα μυστικά των ξεγυμνωμένων θεών. Όταν μακριά στην πόλη είναι αργά, κοιμούνται όλοι. Και εσύ επιτέλους κλέβεις λίγη μοναξιά και τότε νιώθεις. Η αλλαγή δεν έρχεται απ' έξω. Τη δημιουργείς εσύ από μέσα σου. Απόσπασμα από «Στην Ιώ» του Παύλου Σιδηρόπουλου.
1: Αυτός ο άνθρωπος πηγαίνει κλαίγοντας. Κανείς δεν ξέρει να πει γιατί. Κάποτε νομίζουν πως είναι οι χαμένες αγάπες σαν κι αυτές.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: τυχαία κόμμα τέσσερα. Η ποιότητα τα FM.
1: Το τρένο φεύγει στις 8. Ταξίδι για την Κατερίνη.

Σε βρήκα πάλι ξαφνικά να πίνεις ούζος του Λευτέρου.

104,4 ραδιόφωνο με στυλ.

αρκούτες γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια ρούχα, πέταξα σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Οι Βαντελής Θαλασσινός και η Ηλίας Κατσούλης προλογίζουν τη σημερινή μας εκπομπή. Όποιος πεθαίνει ξεχνά. Από τα μουσικά δρόμενα του 1993 με τη φωνή του Πέτρου Γαϊτάνου. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε.

3 χρόνια μετά, στα 1996, για την πρώτη μας ενότητα. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι», φίλες και φίλοι. Καθημερινά, από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Ήταν η Αναστασία Μουτσάντσου που τραγουδά και πάλι τους Παντελή Θαλασσινό, Ηλία Κατσούλη, στους Άγιους Τόπους της Καρδιάς.

Παντελής Θαλασσινός, Ηλίας Κατσούλης. Από τα μουσικά δρόμενα της δεκαετίας του 90, για τον πρόλογο και την πρώτη μας ενότητα. Τρία τραγούδια τους. Η Πέτρος Γαϊτάνος, Αναστασία Μουτσάτσου και ο ίδιος ο συνθέτης σε ισάριθμες ερμηνείες.

Από τα δρόμενα του 90 και τον Παντελή Θαλασσινό, πόνος άπονος, πίσω στα δρόμενα του 70 και το Γιώργο Χατζηνάσιο. Σε στίχους της Ότιας Σότου με την ερμηνεία του Δημήτρη Κοντολάζου. Καλώς όρισα και δύο.

Γιώργος Χατζηνάσιος, ο Τιετσότου. Δύο συνθέσεις τους. Καλώς όρισα και αντίο και εγώ πεθαίνω Θοδωρή. Από την φωνή του Δημήτρη Κοντολάσου. Ας τον διαδεχθεί ο νεότατος, τέλη της δεκαετίας του 80, Βασίλης Λέκας, στην πρώτη εκτέλεση για τη σύνθεση των Χατζηδάκη, Δαβαράκη, η μπαλάντα των αισθήσεων και των παρεστήσεων.

Και από τα τέλη του 80 και τον Μάνο Χατζηδάκη, πορνογραφία, στα 2000 και στον Γιώργο Καζαντζή, του έρωτα και του ουρανού. Ο γενικός τίτλος του κύκλου, από όπου με τη φωνή και πάλι του όριμου πλέον Βασίλη Λέκα, σε στίχους του συνθέτη, κατάρτι και ατμόσφαιρα.

Και αν εμείς αποσιωπώντας τα της στιχουργού εστιάσαμε στην συνεργασία των Παπαδημητρίου Αρβανιτάκη για να την μεγεθύνουμε κατά κάποιο τρόπο, αυτό δεν μειώνει στο παραμικρό την αξία της. Ο λόγος για τη Λίνα Νικολακοπούλου. Ας ασχοληθούμε μαζί της στην αμέσως επόμενη ενότητα. Η προαναφερθήσα λοιπόν και ο Σταμάτης Κραουνάκης, ανθρώπων έργα από τα μουσικά δρόμενα του 1993 με τη φωνή της πρωτοψάλτη.

Οπισθοχωρώντας και πάλι φίλες και φίλοι, ένα από τα λίγα τραγούδια του Γιώργου Ζαμπέτα που ερμήνευσε ο Γιάννης Πουλόπουλος. Σε στίχους του Αλέκου Καγιάντα, αυτοί που φεύγουν.

Ακόμα πιο πίσω στα μέσα της δεκαετίας του 60. Τον Πλέσσα Δασκαλόπουλου απόψε κάποιος θα χαθεί. Από τη φωνή και πάλι του Γιάννη Πουλόπουλου. Στα πρώτα του βήματα.

0: Μια τόσο μικρή ποιητική παραγωγή, ένα τόσο ψηλό ποιητικό ανάστημα. Κωνσταντίνος Καβάφης, όπως τον μελοποιεί και τον ενορχιστρώνει, τον συμπεριλαμβάνει στον μεγάλο του ερωτικό ο Μάνος Χατζηδάκης στα μουσικά δρόμενα της δεκαετίας του 70 και τον ερμηνεύει ο Δημήτρης Ψαργενός στον απόψινό μας επίλογο, φίλες και φίλοι. Μέρες του 1903. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Το κάπνισμα απαγορεύεται μέχρι να φτάσετε στο κτίριο του αεροσταθμού.
1: Δείξτε μας για το

Και αυτή η χαρακτηριστική φωνή και αγαπημένη. Σεζάρια Εβόρα, πράσινο ακροτήρι αυτή τη φορά. Petit Pays λεγόταν το κομμάτι. Και πάμε στους Beirut, Postcards from Italy.

τρία ονόματα, εκ των οποίων τα δύο γίνανε πολύ μεγάλα. Χωρίσανε οι δρόμοι τους, γίνανε πολύ διαφορετικοί, αλλά και οι δύο κάνανε σημαντικά πράγματα. Τη φωνή φαντάζομαι ότι θα τη γνωρίσετε. Είναι ο Ντέμις Ρούσος και οι τρεις τους, οι άλλοι δύο μάλλον, είναι ο Λουκάς Σιδεράς, που δεν έκανε ιδιαίτερη καριέρα, και ο Βαγγέλης Παθανασίου. Η Aphrodite's Child, It's 5 o'clock.

Μια μουσική που είναι γραμμένη για να είναι χαλή. Και πάνω της να πατάνε ακροβάτες, ζογκλέρ και διάφορα άλλα τέτοια. Μια μουσική λοιπόν γραμμένη για το τσίρκο του ήλιου. Cirque du Soleil. Μπάμπου λέγεται το κομμάτι.

Στην Αφρική παίζουν ρυθμούς με το τίποτα. Τον έχουν μέσα στο DNA τους. Αυτός εδώ είναι ένας από τους πρώτους που έβγαλε τη μουσική της πατρίδας τους έξω και την έκανε γνωστή στην Ευρώπη. Manu Dibango. Τι σημαίνει δεν ξέρω. Άμοιο,

μια από τις αγαπημένες φωνές της τζαζ. Αν και έχει χαρακτηριστεί η μαύρη φωνή, η ίδια είναι ξανθιά, η Diana Krall. Day in, day out. Μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει. Ρίκιο έχει. Έτσι είναι τα πράγματα.

Είχε και χρώμα το κομμάτι. Κίτρινο. Yellow λεγότανε και ήταν η Coldplay. Μια και μιλάμε για χρώματα και αρώματα, ας πάμε για άλλη μια φορά στη Βραζιλία που έχει πολλά. Η Bebel Gilberto.

συναντήθηκαν η Μπεμπέλ Ζιλπέρτο και ο Ζορ Τρασάνς. Αυτόν τον μεγάλο σατυρικό τον άφησα για το τέλος. Όπου να είναι πρέπει να πω καληνύχτα, να είστε καλά. Le trompette de la renomme, Georges Brassens.